0: Αλφα στους 104,7.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Χθες πήγα και κάτι ιατρία και βλέπω δερματολόγος και χτυπώ την πόρτα, μπαίνω μέσα, ήταν ένα κύριος. Μου λέει, είστε δερματολόγος? Μου λέει, ναι, παρακαλώ, μου λέει, τι θα θέλετε? Λέω, ρε γιατρέ, για δες λίγο, αυτή η ζώνη είναι κροκοδίλου πραγματικά?
1: Πρωινό σφαίρα. Πέτρος Καράς in the mix.
3: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Σφαίρα. Μου ήρθε ένα μήνυμα, ακούς Παναγή.
5: Ναι.
4: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
5: Οπα. Ξέρεις κάμια κάτι κόμμενα από τα παλιά, ναι.
4: Ως που τον οικογύρεις.
6: Πολύ ξενέρωμα.
7: 6 με 7, 8,
8: 9,
7: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: 104,7.
1: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
10: Πυροβολάει.
9: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
11: Έτσι!

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, καλημέρα, την κυρία Παλανή, δεν θυμάμαι, Δεοδοσία θα ήθελα.
5: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι, καλή σας μέρα. Τι κάνετε?
5: Καλημέρα, μια χαρά.
6: Τηλεφωνώ από το κεντρικό, από το αστυνομικό τμήμα εδώ στο κέντρο, από τηλεφόρο Αλεξάνδρας. Τι κάνετε, είστε καλά?
5: Ναι, μια χαρά.
6: Κυρία Παλάνη, βρήκαμε σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο με διάφορα άλλα πράγματα ένα δίπλωμα που έχει το όνομά σας.
5: Είχα χάσει την τσάντα μου εδώ στη Μεσίνη.
6: Α, στη Μεσίνη. Εμείς βρήκαμε μόνο, δεν έχουμε βρει την τσάντα, σας ζητάμε συγγνώμη, έχουμε βρει μόνο το δίπλωμα. Να σας πω, βλέπω εδώ, κυρία Παλανή, πώς είναι το.
5: Ναι.
6: Το τόνος είναι στο νι.
5: Στο αλφα.
6: Παλανή.
5: Παλάνη.
6: Κύριε Παλάνη, έχετε εδώ και δύο, να έρθείτε να το πάρετε το δίπλωμά σας. Έχετε και δύο κλήσεις όμως που βλέπω εδώ πέρα που είναι απλήρωτες. Έχει βγει και ένταλμα για σας.
5: Ένταλμα
6: για πληρωμής. Δηλαδή, καλύτερα να έρθείτε, γιατί έχει πάρα πολύ καιρό αυτό. Πόσα χρόνια οδηγείτε?
5: Από τον Αύγουστο.
6: Από τον Αύγουστο και έχετε δύο κλήσεις. Γιατί, έχετε και υπερβολική ταχύτητα. Εδώ στην Αθήνα μένετε?
5: Όχι, στην Καλαμάτα.
6: Στην Καλαμάτα. Έχετε έρθει στην Αθήνα με το αυτοκίνητο?
5: Όχι, βέβαια.
6: Πώς γίνεται τώρα αυτό?
5: Δεν ξέρω.
6: Πότε μπορείτε να έρθετε στην Αθήνα?
5: Δεν μπορεί να έρθει στην Αθήνα.
6: Δεν μπορείτε να έρθετε. Πώς είπαμε, Παλανή? Αχ, δεν έχω
5: Παλάνη.
6: Παλάνη. Παλάμη, μήπως είναι. Παλάμη.
5: Ναι.
6: Παλάμη.
5: Μάλιστα.
6: Παλάμη.
5: Τι θα κάνω.
6: Χαίρομαι που το αντιμετωπίζετε έτσι πάντως με γέλιο. Γιατί εδώ δεν είναι πολύ αστεία τα πράγματα. Πρέπει να έρθετε λίγο με τον μπαμπά σας. Πόσο χρόνο είστε τώρα?
5: 19.
6: Στην Καλαμάτα, πού μπορούμε να πάμε?
5: Τι εννοείτε που μπορείτε να πάτε?
6: Ενώ που, σε ποιο αστυνομικό τμήμα μπορείτε να πάτε στην Καλαμάτα, στα κεντρικά?
5: Στο κεντρικό αστυνομικό τμήμα στην Καλαμάτα.
6: Περιμένετε λίγο. Αντωνίου!
7: Ναι.
6: Στην Καλαμάτα, ποιον έχουμε κάτω?
7: Τον Παναίτσι.
6: Τον Παναίτσι. Γιατί γελάτε?
5: Μου κάνετε πλάκα.
6: Όχι, κύριε, μην σας κάνω καθόλου πλάκα. Αν θέλετε, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο.
5: Μόλι σα άκουγα πριν από λίγο και άκουσα που είπατε ότι είχα να πάρετε τηλέφωνο.
6: Έχω ρόλια πολλά! Ναι, αλλά κυρία Παλάμη!
5: Παλάνη!
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Καλημέρα, κυρία.
5: Καλημέρα, καλή
6: εβδομάδα.
5: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, επειδή πέρασε ένα λίγο περίεργο Σαββατοκύριακο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα ήθελα άκρα του τάφου σιωπή.
7: Στραβωμένος ήρθα.
6: Κύριε, επειδή έχετε εσείς νεύρα από το Σαββατοκύριακο, δεν θα την πληρώσουμε εμείς.
4: Ναι, ακριβώς εσείς θα την πληρώσετε, όπως το είπες, Αντωνίου. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ξενοφόντος ελληνικά βιβλίο 2, κείμενο και μετάφραση.
5: Είστε άρρωστος, κύριε, είστε άρρωστος. Είστε άρρωστος, λίγο.
6: Είναι πεταχτό στο φαρμακείο να σας φέρω κάτι.
4: Όχι, όχι, είμαι καλά, είμαι καλά.
8: Πάω κι εγώ μαζί της, κύριε.
4: Όχι, εσύ.
5: Συμπάσχω πάντα με τους δασκάλους που είναι άρρωστοι.
4: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, παιδί μου, που ενδιαφέρεσαι για την υγεία μου.
5: Ότι χρειαστεί και ένα ποτηράκι νερό να σας φέρω που λέει ο λόγος.
4: Ωραία.
5: Κάτω
4: ωραία.
5: Κάτω στις βρύσες να φέρω.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά.
5: Παραπλαστικό το τέτοιο από το κηλικείο.
4: Δράτω με την ευκαιρία, Γιώργο, σήμερα να ξεκινήσω με σένα.
5: Τσάμπα, το γλύψω.
4: Οι Δαθηναίοι εκ της Σάμου ορμόμενοι.
5: Οι δε Αθηναίοι που προερχόντουσαν από τη Σάμο, κύριε.
4: Μπράβο, Λιανέ, παιδί μου. Μπράβο, Λιανέ, παιδί μου.
8: Έχει βάλει και μπροστά το αυτό και βλέπει.
4: Όχι, τίποτα δεν έχει βάλει. Βλέπω εγώ.
5: Όχι, όχι, ένα καπουτσούντε.
4: Α, μπράβο, Λιανέ, παιδί. Μπράβο, συγχαρητήρια.
5: Κύριε, εγώ είπα τώρα, είπα να πει κανένα άλλο.
4: Ναι, Αρναούτογλου, η σειρά σου.
8: Ελίσποντον.
4: Ωραία.
5: Και τώρα πώ πότε, κύριε.
4: Πρώτε των πλοίων των έκπλουν.
8: Όταν τα πριν τα πλοία που πλέουν.
4: Που απαπλέουν.
8: Πλέον,
4: μπράβο,
8: ναι,
4: μπράβο,
8: πλέον.
4: Μπράβο.
5: Να τα λέμε πως είναι όμως, κύριε, εμείς δεν ξέρουμε δικά μας νοήματα.
4: Και επί τας αφεστικίας.
8: Τον φιστίκωσες το.
4: Αρώτογλου.
8: Και την ώρα που τους φιστίκωνε.
4: Όχι. Ανοίγοντο δε και οι Αθηναίοι.
5: Καλά, όχι όλες τώρα, μην νομίζεις.
4: Αντωνίου. Η σειρά σου. Οι Δαθηναίοι κατά πόδας πλέοντες.
6: Πηγαίνουν με τα πόδια, πλέοντας όμως.
4: Πλέοντες λέμε, τι με τα πόδια.
8: Οι Αθηναίοι πλέουν τα πόδια τους, δάσκαλε.
6: Κολυμπώντας.
4: Σε κοροϊδεύει ο Αρναούτογλου.
8: Δεν κοροϊδεύω, αυτό δεν λέει.
6: Αρναούτογλου, τι έχεις πάθει πια.
8: Μα δεν τα λέει σωστά.
4: Οι Αθηναίοι.
6: Κοίτα τώρα πλέοντας. Που νομίζω ότι ξέρει και αρχαία αυτός και πετάγεται να μας διορθώσει.
8: Μα δεν είναι πλέοντας τα πόδια τους.
4: Ορμήσαντο της Χερσονήσου.
8: Εντάξει, αυτό
6: είναι. Οι Αθηναίοι κατά πόδας ορμήσανε στην Χερσόνησο.
4: Okay. Μπράβο, μπράβο.
6: Ορίστε, το ξέρω.
4: Ενελούντι.
6: Στην Ελούντα.
4: Μπράβο, Αντωνίου.
6: Συγκλονιστικό.
4: Μπράβο, Αντωνίου.
6: Εντάξει, είμαι πολύ καλή στα αρχαία.
4: Σήμερα 10 όλοι.
8: Αλήθεια.
4: Ναι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM.
2: 104,7.
9: 104,7.
2: Ο μόνος τρόπος να πεις
9: ραδιόφωνο.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
3: Σεπτεμβρίου 2026 είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Κάπως έτσι θα πάμε παρέα στη δεύτερη μας εκπομπή μέχρι και τις 7. Γιατί 7 η ώρα ακριβώς εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Φυσικά εδώ είναι και η Vodafone όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Μία στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου. Μπαπ, έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ. Μόλις μπήκαμε, μόλις ακόμα δεν έχουμε αφήσει τις τσάντες, η αλήθεια είναι. Δεύτερη εκπομπή. Είπαμε να αργήσουμε και λίγο, κάτσετε. Ήρθαμε χθες από νωρίς. Από τις παρατέταρτο θα έρθουμε και σήμερα. Οπότε πάμε να ανοίξουμε λίγο υπολογιστές, χαρτιά, να πιούμε και μια γουλιά καφέ. Εδώ είμαστε παρέα, θα είμαστε μέχρι και τις 7. Μη φύγει κανείς.
4: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
5: Δεν είμαστε καλά. Δεν έχουμε μυαλό.
4: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που από νωρίς το πρωί είσαστε εδώ συντονισμένοι στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης εδώ παρέα όπως κάθε μέρα από πολύ πολύ νωρίς το πρωί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με διαγωνισμό που θα κληρώσουμε την Παρασκευή για την Intermed. Χαρίζει σε έναν τυχερό ένα ολοκληρωμένο Luxurious Body Care Set με Luxurious Natural Body Scrub είναι τέλος πάντων, Body Wash και κρέμα έχει μέσα 2-1. Έχει και τι δεν έχει, ένα πολύ ωραίο set από την Intermed για την απόλυτη εμπειρία. Μην σας λέω τώρα δύσκολες λέξεις και είναι και πολύ νωρίς το πρωί. Εμπειρία περιποίησης και ενυδάτωσης. Αυτό σας κάνουμε δώρο κάθε Παρασκευή. Και αυτή την Παρασκευή θα το κληρώσουμε. Τώρα στέλνετε μήνυμα Intermed και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα σε όλους σας που μας έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας. Να δώσω όμως και τα μηνύματα που μπορείτε να μας στέλνετε. Τα είπαμε και χθες, θα τα ξαναπούμε και σήμερα και θα τα λέμε και κάθε μέρα. Έχουμε Instagram Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και Viber στο Viber 6936 10 10 22. Και από εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, τα πάντα. Έχουμε τρόπο επικοινωνίας, υπάρχουν πάρα πολλοί. Να βρείτε έναν έτσι για να μας στείλετε την πρωινή σας καλημέρα. Τώρα σε άλλα νέα να σας πω ότι στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, έτσι τη συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών και όποιος ξέρει, ξέρει. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Καλώς ήρθατε στο Varadis Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Οπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσθε και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Οπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
1: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω. Έλα, καλημέρα, καλή σεζόν.
0: Καλή αρχή, καλή σεζόν.
3: Είπες εσύ κάτι η αρχή, με είπες.
0: Ανανέωσες και μωρή κουφάλα,
3: Γιατί μιλάς έτσι προσιχά, τι είδαμε. Κι τι είχατε, καλά είστε.
4: Βαλάντη, εσύ τι κάνεις.
3: Καλά, είμαι να σας πω την κίνηση για να προλάβω να πω και στο σχολείο. Ή να παίξω ακριβώς.
5: Εσύ πας σχολείο.
3: Είναι αποφάσω να το ξαναξεκινήσω.
4: Άντε, μπράβο, καλή αρχή.
5: Σε τι, σε τι τάξη θα
3: μάθεις. Δευτέρα Δημοτικού.
5: Δευτέρα Δημοτικού.
0: Θα το ξαναπάρεις από την πρώτη, από την αρχή ή πας κατευθείαν Δευτέρα.
3: Περιμένω παρκάρου το όχι, Δευτέρα Δημοτικού κανονικά. Έχω το χαρτί της πρώτης με άριστα.
0: Γλυκό λίγο.
3: Το βρήκα να πούμε εκεί σε ένα σιτάρι, το έχει ο παππούς μου.
0: Ναι.
3: Έτσι που έφυγε και αυτός τώρα. Αυτός είναι η τρίτη γυμνασίου, παππούς. Είπαμε να πούμε όλοι, οικογενειακό.
5: Μέχρι που θες να φτάσεις.
3: Sky is the limit.
0: Sky is the limit,
3: έτσι είναι, αυτό έχω γράψει.
5: Θα μπορούσες να πας και πανεπιστήμιο.
3: Ακριβώς, ναι. Πήρα τα σχολικά μου, πήρα μια γομολάστιγα καταπληκτική από τον οικονό μου. Έκοψα ένα πίσω, το πίσω το δεξί που είχα. Είχαν φύγει λίγο τα λινά. Ναι, και το έκοψα ένα
0: φωμάτι. Σβήνει το λάστιχο του αυτοκίνητου.
3: Τέλεια.
0: Αλήθεια.
3: Δεν καταλαβαίνεις. Αυτά είναι παλιά κόλπα. Δικά μας.
0: Άκου τώρα.
3: Εξίστρες όλα. Τα έχω πάρει καθετίνα. Θα θετίνα τέτοιος να πούμε. Σπορμπίτι έχω. Παλιά.
5: Καλή αρχή ρε Βαλαντή.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια Βαλαντάκο μου.
6: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια. Τώρα γύρισες από διακοπές. Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Λοιπόν, για εσένα που ακούς από νωρίς το πρωί και ψάχνεις για δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr. Το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη, εύκολη, αποτελεσματική. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδοτής, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. jobfind.gr. Σας τα λέμε από νωρίς το πρωί για να γνωρίζετε. Λοιπόν, σε άλλα νέα να πω τις καλημέρες. Καλημέρα στο Μαράκι που μας ακούει από νωρίς το πρωί και μου στείλε Instagramική η Μαρία, που μας ακούει από τη Σπάρτη, στο Δημήτρη από τα Γιάννενα, στη Μάγδα που μας ακούει από την Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά μου την αγαπημένη, τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλους εσάς, από τη Ζάκυνθο μας έχετε στείλει, από το εξωτερικό, από το Λονδίνο, από τη Γερμανία, φιλιά πάρα πολλά σε όλους εσάς που έχετε στείλει από νωρίς το πρωί και τους Βαϊμπερικούς, να στη Γιάννα ας πούμε που μας έστειλε στο Viber. Λοιπόν, η χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής μας είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε «Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει». Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: τριπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Στο Ρέθυμνο. Τα μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
6: Αν είσαι εσύ τώρα που μας ακούς εκεί έξω, στη φάση την φοιτητική, εδώ σε έχω, έτσι. Είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο dei.gr και μάθε περισσότερα για το DEI My Home for Students. Όσο παίζει το επόμενο τραγούδι, μπες και θα τα δεις όλα. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό. Πάμε να δούμε μια πρώτη πρόγνωση. Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
7: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
6: Για σήμερα λοιπόν, γενικά θα σας τα πω εγώ, οι άνεμοι βόρειοι έως βορειοδυτικοί και θα πνέουν με ένταση έως 5 μποφόρ, στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 4 με 5 μποφόρ. Παιδιά, εγώ σας τα λέω πολύ γενικά. Σάκης Αρναούτογλου έρχεται ειδικά εδώ στις 8 παρα 10 μόνο στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
8: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη πάντα θα νομίζω
9: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
10: Κάτσε κάτω! Θα σε πάρει πολύ κύριο τρομάρα σου!
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: του school για όλα τα παιδιά, για όλα τα παιδιά πρώτης, Δευτέρα, Τρίτης, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, για όλα τα παιδιά. Κάθε νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και μια λευκή σελίδα. Μια σελίδα που θα γεμίσει με ιδέες, με όνειρα, με προσπάθεια, με φιλίες, μικρές και μεγάλες επιτυχίες. Και ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο με το Σεπτέμβρη. Ό,τι μας θυμίζει πως κάθε νέα αρχή είναι μια νέα ευκαιρία να γράψουμε τη δική μας ιστορία. Γι' αυτό και το φετινό μήνυμα της BIC είναι τόσο απλό αλλά και τόσο αληθινό. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία και μαζί με κάθε νέα αρχή. Η BIC κάνει το back to school ακόμη πιο ξεχωριστό. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να συμμετέχεις στον μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσεις την απόδειξή σου, να μπεις στο www.bic-backtoschool.gr για να δηλώσεις συμμετοχή. www.bic-backtoschool.gr. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία και καλή σχολική χρονιά σε όλους. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί και πραγματικά είσαστε πάρα πολλοί. Όμως, επειδή κοντεύουμε προς τις 7 και ο Νίκος θα μου πει ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο, πολύ πολύ σύντομα νιώθω και διαισθάνομαι. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Εχθές που η μέρα ήταν Δευτέρα, γιατί σήμερα Τρίτη 15 του μηνός. Πριν όμως, Νίκο, περιμένε, μη φύγεις για να τα προλάβω όλα. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Λίτλ θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν τώρα και φουλ εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο φουλ. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Το πρωινό φαρσάρι.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Η κυρία Ζαφυροπούλου, η Διδή.
2: Η ίδια.
3: Γεια σας. Νίκος Μεσίνης, Μαστραλέξης λέγομαι. Καλά είστε.
2: Καλά εσείς.
3: Καλά, μια χαρά. Ας τα λέμε καλά. Σας παίρνω τηλέφωνο γιατί πήρα το τηλέφωνο σας βασικά από την, από την μητέρα μου, την κυρία Βαλεντίνα. Εσείς,
2: ναι.
3: Εσείς λογικά πρέπει να μιλάτε με την τεροθαλή αδερφή μου, την Αρετή, σωστά.
2: Ναι, σωστά, σωστά.
3: Σας παίρνω τηλέφωνο για το ακίνητο εκεί στην οδό Ματζουράκη και Αγαμέμνονος, ναι. Μεταξά. Το οποίο από ό,τι έχω καταλάβει εσείς έχετε μπει μέσα.
2: Σωστά.
3: Έχετε μπει. Μάλιστα. Κοιτάξτε, κυρία Βιβί, οφείλω να σας ενημερώσω επειδή έχω κάνει όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες.
2: Συγγνώμη.
3: Δεν ξέρω αν σας έχουν μιλήσει για μένα. Είμαι τεροθαλής αδερφός της Αρετής.
2: Ναι.
3: Η Βαλεντίνα με έχει μεγαλώσει σαν δικό της παιδί, δεν έχω παράπονο από την Βαλεντίνα. Απλά με την Αρετή δεν μιλάμε εδώ και αρκετά χρόνια, γι' αυτό δεν ξέρω αν σας έχει αναφέρει το θέμα το δικό μου με το συγκεκριμένο ακίνητο.
2: Δεν μας έχει αναφέρει κάτι.
3: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα, οφείλω να σας ενημερώσω, παίρνω απολύτως φιλικά είναι το τηλέφωνο, να το ξέρετε.
2: Να.
3: Σας παίρνω δηλαδή για να έρθουμε σε κάποια συνεννόηση. Αυτό το ακίνητο κατά 60% είναι ιδιοκτησία δικιά μου. Δηλαδή η θετή μου μητέρα, ουσιαστικά η Βαλεντίνα, μου το έχει παραχωρήσει στο μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτή η ενοικίαση τώρα στην οποία προχωρήσατε εσείς, εν αγνία σας φαντάζομαι, δεν ξέρω, έγραφε κάτι το ενοικιαστήριο για το συνιδιοκτησία?
2: Όχι, δεν είδαμε
3: κάτι. Δεν έγραφε κάτι, μάλιστα. Με στεναχωρεί ιδιαίτερα αυτό, γιατί με την Αρετή, όπως σας λέω, έχουμε να μιλήσουμε πολλά χρόνια, γιατί είχαμε τσακωθεί για αυτό το ακίνητο και κακώς προχωρήσανε σε αυτή την ενοικίαση σε εσάς. Εγώ έχω κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έχω μιλήσει και μαζί τους, γιατί η σύζυγός μου, η Χρυσάνθη, είναι έγκυος, είναι στον έκτο μήνα. Και εμείς θέλαμε να μπούμε το Δεκέμβρη στο σπίτι αυτό, να μείνουμε. Το είχα συζητήσει με την θετή μου μητέρα, τη Βαλεντίνη. Τα είχαμε πει αυτά τα πράγματα, τα είχαμε συνεννοηθεί. Κακώς η Αρετή προχώρησε μονομερός, όπως μου λέει ο δικηγόρος μου. Σας λέω και κάποιες λέξεις που έχω εδώ μπροστά μου στην κατάθεση που έχω κάνει, για να ξέρετε. Μονομερός προχώρησε σε ενοικίαση η Μεσίνη Αρετή της Βαλεντίνης. Επειδή έχω το μεγαλύτερο ποσοστό του σπιτιού αυτή τη στιγμή, ο δικηγόρος μου λέει ότι δικαιούμαι κανονικά το Δεκέμβρη να μπω στο σπίτι. Αυτή είναι η δικιά μας πρόθεση από τη δική μας μεριά.
2: Οπότε μου λέτε ότι πρέπει να αφήσουμε το σπίτι.
3: Κοιτάξτε, δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα κινηθεί αυτή η διαδικασία. Απλά επειδή είναι και το θέμα της εγκυμοσύνης, της Χρυσάνθης, και έχει και μια δύσκολη εγκυμοσύνη. Δηλαδή τώρα τρώει σούπες, ζελέ. Τέλος πάντων, αυτά είναι προσωπικά μας ζητήματα.
4: Τα παιδιά μπήκαν μέσα σπίτι. Είναι σπίτι, παιδί μου.
3: Έχουν μπει, ναι. Έχουν μπει. Είναι η πραγματική μου μητέρα, την οποία ανακάλυψα μετά από πολλά χρόνια. Η Σοφία. Έχουν μπει, μαμά. Εσείς έχετε κάνει μετακόμιση και έπιπλα και τα πάντα.
2: έχουμε παραγγείλει όλα και έρχονται αυτή την εβδομάδα.
3: Δεν έχουν μπει όμως τα έπιπλα.
2: Συγγνώμη.
3: Δεν έχουν μπει ακόμα τα έπιπλα.
2: Τα έπιπλα. Ναι, και δεν έχουμε και να έρθουμε, δεν έχουμε πού να τα πάμε όμως, γιατί δεν έχουμε άλλο σπίτι. Να παραγγείλαμε δηλαδή, επειδή ξεκινήσαμε τις διαδικασίες και μπήκαμε και έχουμε πληρώσει ήδη δύο ενίκια.
3: Έχετε πληρώσει, σας πήραν και την εγγύηση, η αρετή έκανε τέτοιο πράγμα.
2: Και εγγύηση και δύο ενίκια, έχουμε δώσει και στα μέσα.
3: Δύο ενίκια, γιατί όχι εγγύηση και ένα.
2: Ναι, εγγύηση και ένα.
3: Μισό λεπτό, έχω και τη μητέρα μου, δεν είναι μεγάλη ηλικία.
2: Ναι, απλά έχουμε πληρώσει και με σπίτι.
3: Έχουνε, τους έχει πάρει αρετή. Εγγύηση, δύο ενίκια.
2: Όχι,
3: ένα ενίκιο, συγγνώμη. Έχουν
2: την εγγύηση και έχουμε πληρώσει το μεσίτη.
3: Και την άλλη εβδομάδα μπαίνουν τα έπλα. Και εμάς δεν φιλοτιμήθηκε να μας πάρει ένα τηλέφωνο.
4: Τα λεφτά τα δικά σου.
3: Τα λεφτά τα δικά μου χαμένα τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Συγγνώμη, τώρα εμείς σε περίπτωση που γίνει αυτό θα πρέπει να τα πάρουμε πίσω τα χρήματά μας όμως.
3: Σίγουρα. Εγώ θα τις έπαιρνα και αποζημίωση. Γιατί εσείς αυτή τη στιγμή μένετε στο δρόμο. Και άντε μέχρι το Δεκέμβρη να, εγώ να σας το παραχωρήσω μόλις. Έχω όλη την καλή διάθεση μέχρι το Δεκέμβρη. Αλλά καταλαβαίνετε ότι και εμείς θα έχουμε γεννητούρια. Θα πρέπει να φτιάξουμε, να βάψουμε, να φρεσκάρουμε. Να κάνουμε το παιδικό δωμάτιο. Είναι κοριτσάκι.
2: Να σα δείξει
3: τα δεχά. Ευχαριστούμε. Μαμά ηρέμησε.
4: Πώς πας και δίνουνε τσάπα τα σπίτια.
3: Η αρετή τα έκανε αυτά όλα. Και έχουν πάρει λεφτά στο χέρι μητέρα.
4: Και δεν έδωσα τίποτα. Πώς θα γίνει το σπίτι έτσι.
3: Ηρέμησε, θα πάθεις τίποτα. Έχω και τη μάνα μου εδώ, είναι με πίεση. Πάρε το χάπι σου.
2: Οκ, αγωνό τι χρειάζεστε τώρα. Το τηλέφωνο μου που είπατε το βρήκατε.
3: Παρακαλώ.
2: Το τηλέφωνο μου που είπατε το βρήκατε.
3: Η Βαλεντίνα μου το έδωσε. Η θετή μου μητέρα. Μαμά, ηρέμησε.
2: Εκείνη που το βρήκε το τηλέφωνο.
3: Το πήρε από την αρετή. Το ζήτησα εγώ γιατί πήρα τη Βαλεντίνα.
2: Ρε, είναι ο Γρηγόρης και αποκλείεται.
3: Πώς αποκλείεται.
2: Αποκλείεται.
3: Ο Γρηγόρης δεν μιλάει έτσι καταρχάς. Ο Γρηγόρης έχει πολύ αντρική φωνή.
5: Βιβί, να σε πήγε Βιβί, ε.
2: Παραλίγο να λιποθυμίσω, ε.
5: Βιβί. Η Σοφία σου κάνε. Φόρσα. Ξέρεις κάτι, σε σκεφτόμουν και... Τι, έπαθε σοκ, ε?
3: Δεν είσαι σε ενδιαφέρουσα.
2: Ναι. Έπαθε σοκ, λέω... Τώρα τελείωσε, τι κάνουμε, λέω τώρα.
3: Η μαμά να δεις, κόντεψα να τη χάσω.
5: Κόντεψα να πεθάνει εγώ, παιδί μου. Βιβί μου, γλυκιά, Βιβί μου.
2: Άμα δεν σας άκουγα κάθε μέρα, δεν το καταλάβαινα.
5: Μα τι να κάνουμε. Καλά, αυτό το πρόβλημα το είχαμε γι' αυτό και σταματήσαμε με Βιβί τη φάρση κανένα δύο χρόνια. Γιατί όποιον παίρναμε τηλέφωνο μας άκουγε. Αλλά να, τσούκου τσούκου, 3-4-5 λεπτά βγαίνουν μέχρι να μας καταλάβουν.
2: Άκουγα και το λιανό και λέω, κάτι δεν μου κολλάει, λέω.
3: Ναι, είναι επειδή έχω πέσει στις κάλες μικρό.
2: Παναγία μου.
5: Έπεσε με το μια χαρά. Θα συνεχίσετε να μένετε στο σπίτι, μην φοβάστε τίποτα.
3: Μην αγώνεστε, ναι.
5: Φιλάκια πολλά, Βιβάκη, καλημέρα!
2: Καλημέρα!
6: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
7: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
6: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Σε πολύ πολύ λίγα λεπτά εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Γιαννός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα στη δεύτερη μας εκπομπή για τη σεζόν 26-27. Εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7. Μέχρι δηλαδή και το εκεί, στα μέσα Ιουλίου, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7. Εντάξει, μια διακοπή θα την κάνουμε για Πάσχα και Χριστούγεννα, δεν το συζητάμε. Δεν έχω δει και καθόλου τα τριήμερα για φέτος. Πώς πάνε, έχουμε τίποτα, ξέρουμε. Έχω αργήσει ήδη. Δεύτερη εκπομπή και δεν έχω δει τίποτα. Για κάτσε να μπω εγώ να τα δω όλα. Όλα θα σας ενημερώσω εγώ ή σήμερα ή αύριο. Εδώ στο πολύ πρωινό, στο 6 με 7 θα τα λέμε αυτά κρυφά. Λοιπόν, χάλασε η συσκευή σου τώρα. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται και με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε «Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει».
2: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
1: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σφαίρα 102,2.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Ξεμπάλησαμε, Θράκων.
7: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
5: Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό, ξεκινάει.
8: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
9: Ναι.
10: Έλα ρε παιδί μου.
11: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
12: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
13: Γρηγόρης Αρναούτογλου. Να το πιαστιάσω!
14: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, οι χαλάς πάρα πολύ.
15: Γιώργος Λιανός.
16: Μιχαήλ. Τι πλάσμα έχω δει, κουκλής.
17: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
18: Νάνση Αβουρούλη.
19: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
20: Παναγίστορτζάτο.
21: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από
22: εμένα
21: 2 μέτρα.
22: Αυτό
21: βασικά. Δεν με έκανε
23: 2
21: μέτρα.
22: Κάποιος να φέρει
23: 100.
22: Κάποιος
23: τα πήρε
22: σφαιστικά.
23: Στα τεξ.
22: Ο Νίκος Καλούδης.
23: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
24: 1, 3, 2, 1.
25: Καλημέρα!
26: Σφαίρα 102,2.

0: θα τα πω όλα. Εγώ νομίζω θα γλιτώσετε. Ό,τι ακούω εδώ backstage θα το φέρω στην επικαιρότητα. Αυτό ήταν ο επαγγελματισμό μα. Μία μέρα αντέξαμε. Βλέπω εικόνα παράλυσης. Πού είναι το σφουγγαράκι?
1: Έλα μωρέ Γρηγόρη τώρα. Δεν είναι σφουγγαράκι. Μίλα.
0: Αυτός είσαι εδώ.
1: Μίλα λίγο στο πλάι.
0: Πιάσ' το σύ, περίμενα το πιάσω. Μπαίνουμε λοιπόν στην γνωστή μας ενέργεια και ροή που μας χαρακτηρίζεται 15 χρόνια τώρα.
2: Νίκο, γιατί το τραγούδι πρωί πρωί είναι
0: σιώτη? Γιατί είναι 15 χρόνια σαν παραμύθι γι' αυτό.
2: Είναι από... Μας κάψει το κεφάλι.
0: Είναι από τη Βολέγανδρο.
1: Παναγία μου.
0: Τώρα έχουν τη γιορτή της τέτοιας, του σφουγγαριού. Κανονικά τέτοιες μέρες θα βουτούσαν.
2: Αγώνα κάνουμε εδώ και μόλις σε αυτό είμαι λάθος, λέει ο Νίκος. Βάλαμε λάθος τραγούδι.
0: Αγώνας διαρχίας.
2: Λάθος τραγούδι.
0: Γι' αυτό βάλαμε τόσο.
2: Τι τραγούδι θέλεις να βάλεις, Νίκο μου? Τι ήθελες να βάλεις για παίρνω?
3: Ναι. Γρανίτα λιμόνι.
2: Γρανίτα λιμόνι.
0: Τι Μαρσό.
2: Το γρανίτα λιμόνι έβαλε στον άλλον.
1: Πώς
2: το λένε τον.
1: Το
2: Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Πώς μ' αρέσει Καμπάνες. Έγινε νονός ο Αργυρός, το μάθατε?
2: Βάφτισε
1: το παιδί του αδερφού του, του Παύλου.
2: Πεντάξιος, να είναι γερός και να είναι γερό και το παιδάκι, να είναι γερή και τα, να είναι και γερός, πεντάξιος.
1: Ναι.
2: Γιατί γελάς, δεν Νίκο? Μάθει, μα πάνε να πω στο
0: δισκοπέδιο
2: και μην πρόσεχε.
3: Θέλω κάπου να
2: κουμπώ
3: την τσάντα μου.
4: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Να φέρουμε τέτοια. Να βάλουμε θρανία.
3: Δεν έχουμε τίποτα εδώ μέσα.
0: Την κασετίνα πού την έβαλες?
2: Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στο Βυσαρίον. Καλημέρα παιδιά, 15 του μηνός είναι. Την Νικητία και τον Νικήτα. Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Σήμερα 15 Σεπτεμβρίου, Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Να, σαν σήμερα 15 του μηνός. Να πούμε το σαν σήμερα και μετά να αρχίσουμε να μαλώνουμε.
0: Έχουμε χρόνο μπροστά.
2: Σαν σήμερα μαλώσαμε πάρα. Σαν σήμερα μαλώσαμε πολύ το 2018.
0: Γιατί?
1: Γιατί?
0: Είχαμε αρπαχτεί εδώ και
2: γίνει μάτω. Αυτό. Λοιπόν, φίλε μου, το σαν σήμερα, ορίστε,
0: παρακαλώ, Γιώργο, παρακαλώ.
2: Μην αρχίσει να βάλεις όλα.
0: Όλα, όλα.
2: Όχι, Γιώργο μου, γιατί μετά αυτό μου.
5: Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σήμερα το 1928 ο Αλεξάνδρο Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Ενώ το 1935 να είναι καλά, ο αδόλφος ο Χίτλερ υιοθετεί τη σβάστικα ως επίσημο σύμβολο της ναζιστικής Γερμανίας. Κάπου το βρήκε αρχαιοελληνικό σύμβολο, του άρεσε, το κότσαρε και από τότε το βλέπουμε και μας πιάνουν φιάλτες. 1968 ιδρύεται η ΚΝΕ Παναγή. Τη οποία στα φεστιβάλ συμμετέχει πολλές φορές με μεγάλη επιτυχία. Μπροστά ήσουν. Σε έβλεπα
1: η αλήθεια είναι ότι
0: με τα φουλάρια σου.
1: Έχω πάει.
0: Τραγουδούσε.
1: Μια φορά στη ζωή μου έχω πάει, γέλασα
0: με τον του. Πα και γελά με του
1: φίλου. Όχι, δεν είχε. Αντάλλαζα κάτι μηνύματα και γέλασα. Δεν είχε να κάνει με το.
0: Θα σε πάνω χαμπάρι ότι είσαι τέλο βασιλικό και θα σε πάρουμε τι κλωτσιέ. Το νου σου. Λοιπόν, 1996 ξεκινά το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκου στη Δράμα. Το 2001 λέει βρισκόμαστε σε πόλεμο, αναφέρει ο πρόεδρος στον ΗΠΑ George Bush σε δήλωσή του σχετικά με την σαρωτική επίμονη και αποτελεσματική απάντηση στα χτυπήματα των τρομοκρατών της 11ης Σεπτεμβρίου και τότε αλλάζει όλο το παγκόσμιο γίγνεσθε. Ωραία, δεν τα λέω,
1: Τι άλλο να πω. Εγώ ερωτεύσιμος είσαι έτσι.
0: Ευχαριστώ.
1: Όλο το παγκόσμιο γίγνεσθε.
0: Καναχώ το 2021, 20 χρόνια μετά, ο πρόεδρος στον ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας ο Σκοτ Μόρισον ανακοινώνουν το σχηματισμό μιας νέας συμμαχίας ασφαλείας με την ονομασία AUKUS. Mm-hmm. Με στόχο την αντιμετώπιση της αυξανόμενης επιρροής της Κίνας στην περιοχή του Ινδοειρηνικού. Εκείνη τα καινούργια τα
2: κόλπα.
0: Κάτσε να δούμε. Όχι, ποιος πέθανε. Ο Γιαννούλης ο Χαλεπάς πέθανε σαν σήμερα, 1998. Διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Έτσι, να πάτε στην Τίνο να δείτε εκεί είναι γεμάτο γλυπτά και τέτοια.
2: Στο πρώτο νεκροταφείο εδώ που έχει την κυρωμένη.
0: Και εκεί να πάτε να δείτε την κυρωμένη του Χαλεπά.
6: Έχει πολλά.
0: Ο Παράβας πεθαίνει το 2008.
2: Ωραίος ο Σταύρος ο Παράβας.
0: Σε ηλικία μόλις 73 ετών και απογεννής ο Μάρκο Πόλο. Αγωνιστής ο Παράβας. Το 1254 γεννιέται ο Μάρκο Πόλο. Ναι. Η Αγκάθα Κρίστη το 1890 και ο Δήμος Ταρένιος. 1909.
2: Ο γνωστός προδότης της ταινίας.
0: Προδότης. Διάβαζα για τον Αρτέμι Μάτσερα.
6: Την ιστορία. Το διαβάσαμε όλοι.
0: Τι συγκλονιστική ιστορία. Που έπεσε πάντα το είναι οι φίλοι μας οι Γερμανοί και ουσιαστικά αυτός από τους Γερμανούς είχε ζήσει στα Πάνδυνα γιατί είχε μείνει ορφανός. Είχαν σκοτώσει τον πατέρα του.
6: Ήταν ορφανός και από μάνα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα, καλημέρα, 15 του μηνός. Μετά από μια μουδιασμένη πρεμιέρα χθες, έτσι λόγω και της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη, προσπαθούμε έτσι σιγά σιγά να ανασυνταχθούμε για να μπούμε σε ρυθμούς. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος θα μείνει πάντα. Χθες κάναμε για ένα αφιέρωμα, μάλλον κάναμε πολλά αφιερώματα και στα ζώδια και λίγο αργότερα στο τέλος αφιερώσαμε την εκπομπή. Και γενικά έτσι είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Είδαμε και πλάνα από το τι ακριβώς συνέβη χθες στην κηδεία. Νομίζω τώρα από εδώ και πέρα η αγάπη προς τον Γιώργο είναι προσωπική του καθενός. Το πώς θα τον έχει μέσα στο μυαλό του, στην καρδιά του. Εμείς σε ένα εκπομπή δεν νομίζω να χρειάζεται να λέμε πάρα πολλά λόγια. Επειδή κάποιοι δεν πιστεύανε ακόμα όταν και έφυγε ο Παντελίδης, γιατί θυμίζει λίγο μια δεκαετία πριν όλη αυτή μια ιστορία ενός άδικου χαμού, ενός ανθρώπου και ενός πολύ μεγάλου καλλιτέχνη. Αποδείξαμε ότι πραγματικά και έτσι που το έγραψε η ιστορία, ότι ήμασταν εδώ για τον Παντέλο. Έτσι, θα είμαστε
6: και
2: εδώ.
6: Το κάνουμε για το νιώθουμε.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι κάποιοι λέγανε θα το ξεχάσετε, δεν βάζετε τραγούδια και αυτό και το ένα και το άλλο. Δεν ξεχνιούνται μερικοί άνθρωποι, όπως δεν ξεχνιούνται και ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Λοιπόν, πάμε να πούμε σιγά σιγά στο κλίμα, θα πούμε πολλά πράγματα και θα
6: αρχίσουμε. Γιατί ξαφνικά άρχισε να κάνει κρυό.
2: Ναι, ξαφνικά άρχισε.
1: Είναι εβδομάδα λέει φθινοπορεινή, αυτή θα ξαναγυρίσει όμως το καλοκαίρι.
6: Παιδιά, πρώτη φορά που δεν βάλαμε air condition.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ανοίξαμε και το παραθυράκι. Σιγά σιγά, παιδιά, δεν είμαστε σε πρόγραμμα.
1: Όχι, τώρα ξεκίνησε το φθινόπορο.
2: Έλα να βλέπω τα κεφάλια μέσα, μπας και λίγο μορφήνεις.
7: Επιστροφή στην κανονικότητα λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
8: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο τα νέα της ημέρας, έτσι για το κλίμα της επικαιρότητας και για να μάθουμε και λίγο τι γίνεται εντός και εκτός Ελλάδος.
1: Τα νέα της ημέρας.
0: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορείται πλέον οι γιατροί Θεοδωρόπουλος και Γάκα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Πάρα πολλές παραλήψεις. Βγήκε και μια είδηση, ο πρόεδρος της Ποδίδη νομίζω το έβγαλε. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος ότι του δώσανε 0,1 λέει μικρογραμμάρια αδρεναλίνη αντί για 1 που είναι η συνιστόμενη δόση. Σε
3: το 10% από αυτό που θα έπρεπε να πάρει.
0: Μάλιστα.
3: Γενικότερα όμως. Είναι όλο αυτό το πράγμα. Ας πούμε, το ότι πουλούσαν στον κόσμο ότι το μηχάνημα που είχαν πάρει έκανε 300.000.
0: Δεν είναι μόνο αυτή, παιδιά.
3: Και αυτό το μηχάνημα έκανε 35.000.
0: Δεν είναι μόνο αυτή,
3: ευρώ.
0: Γεμάτο είναι, παιδιά. Πείτε την
3: το
0: αλήθεια.
3: Το ένα, το άλλο.
0: Το κακό είναι αυτό που είπαν.
3: Το ότι τον άφησαν το να πάει μόνο του στο νοσοκομείο.
0: Είναι γεμάτο τέτοιου τύπου όλη η Ελλάδα. Μην λέμε,
3: έχει
0: πείτε την αλήθεια.
3: Στα
0: τώρα.
3: Χέρια του και τον αφήνουν χωρίς να πάνε μαζί του στο
0: παιδί. Το σχολιάσουμε.
3: Όχι, αυτό εμένα μου φάνηκε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν είσαι καλό γιατρό. Ακόμα και αν δεν ξέρεις, δεν είσαι άνθρωπος, ρε φίλε.
0: Ναι, ότι...
3: Πεθαίνεις στα χέρια σου και δεν μπαίνεις μέσα στο ασθενοφόρο να το συνοδεύσεις το υπείς.
0: Γιατί φοβήθηκαν αυτοί. Γι αυτό...
3: Τι θα πει, ο φόβος σου είναι πάνω από αυτό που έκανες.
0: Όχι,
3: που τον έχεις μια μισή ώρα εκεί πέρα.
0: Αυτό που θέλω να πω ότι είναι απαράδεκτο ότι δεν μπήκαν, εννοείται, και ότι δεν έκαναν λαϊ τύποι εδώ πέρα. Τώρα μιλάμε και γι' αυτό το λέω. Εντάξει, εγώ δεν θέλω καν να τους σχολιάσω αυτούς. Για μένα αυτοί είναι δηλαδή, δεν θέλω να πω γιατί. Okay, περιμένουν ότι είναι να περιμένουν να. Εντάξει, ούτε ανθρώπινοι. Να φερθήκαν, ούτε τίποτα δεν φερθήκαν, ούτε συγγνώμη που το έφυγε ο καφές, γι' αυτό και έχασα τα λόγια μου, τον ηρμό. Λοιπόν, το ζήτημα είναι το ότι είναι γεμάτο τέτοιες περιπτώσεις, το ότι είναι απαράδεκτο ότι δεν μπήκανε μέσα στο ασθενοφόρο, εννοείται, να τον πάνε τον άνθρωπο.
2: Το φόβο το κάνανε.
0: Από πριν όλο αυτό το πράγμα, ναι, όλο είναι απαράδεκτο. Και που ήταν τόσα χρόνια, δηλαδή που ήταν στο θέμα...
3: Φόβο. Γιατί να δικαιολογήσουμε αυτήν την κατάσταση.
0: Δεν δικαιολογούμε, ρε παιδιά.
3: Είναι γιατροί, ρε παιδιά. Τι φόβος. Φόβος για τη ζωή σου όταν έχεις πάρει τη ζωή του άλλου.
0: Σταμάτα να φωνάζεις εμάς, λες και δεν πήγαμε.
3: Όχι, συζητάω. Έχω μια έντονη. Γρηγόρη, σε παρακαλώ πολύ, σε μη συχνά εκφραστώ.
2: Σούπα αυτός να κάτσει εδώ πέρα, θα έχουμε πρόβλημα.
3: Φωνάζω, ναι, έχω νεύρα μαζί του.
0: Και εγώ έχω με μόλι υπέρχει άνθρωπος να μην έχει νεύρα μαζί του και να μην.
3: Τι πρόβλημα έχεις, λέει από φόβο. Δεν το δέχομαι ότι υπάρχει φόβο.
0: Συμφωνώ, δεν υπάρχει φόβο.
2: Δεν το δικαιολογούμε. Απλά αυτό απαντήσαμε και οι ίδιοι.
0: Δεν το λέμε σαν δικαιολογία.
3: Δεν με ενδιαφέρει, δεν δέχομαι αυτό το πράγμα από γιατρούς. Δεν είμαι εγώ που φοβάμαι που άμα μπορεί να δω μια έννοιση θα λιποθυμήσω.
0: Όλο είναι λάθος όμως, αυτό θέλω να πω. Εγώ το πω από την αρχή, κατάλαβε το. Υπάρχουν αυτά. Πριν φτάσω σε αυτούς, άρα αυτοί οι άνθρωποι για να αντέδρασαν έτσι, σημαίνει ότι δεν ήταν επαγγελματίες από την αρχή. Καταλαβαίνετε τι λέω, Παναγία.
2: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν άλλα ιατρία που έχουν τα
3: συγκεκριμένα πράγματα
0: να πω. Χιλιάδες.
3: Να τα βρουν αυτοί που πρέπει να τους νοιάζει.
0: Είναι αυτό που ήθελα να πω, Παναγία, προηγουμένως, και αυτό και το μυαλό μου ήταν σε αυτό, γι' αυτό δεν μίλησα. Ότι πάντα στην Ελλάδα είναι αυτό που πρέπει να πεθάνει ένας ή πολλοί.
2: Για να φτιάχτε μια κατάσταση.
0: Για να φτιάξει μια κατάσταση.
2: Πρέπει να φτάσει στο τέρμα.
0: Αυτή είναι η τραγικότητα.
3: Γιατί τώρα τι χώρες. Θα φτιαχτεί.
0: Όχι, θα φτιαχτεί τώρα. Τώρα θα φτιαχτεί, θα κυνηγήσουν τώρα αυτά τα υποτιθέμενα ιατρία. Αλλά η δική μου η φάση είναι το ότι από την αρχή, αυτό θέλω να πω, ότι αυτοί φοβήθηκαν. Γιατί αν ήταν γιατρός πραγματικός και ήταν αυτό, όχι απλά δεν θα φοβόντουσαν, θα μπαίνε μέσα και θα φοβήθηκε.
3: Είναι γιατρός.
0: Αυτό ήταν εκεί, λένε.
3: Ναι,
0: τώρα
3: εκεί ήταν.
0: Αυτή τη φάση.
2: Άλλοι λέγανε ότι ήταν
3: λέει. Και οι δύο ήταν εκεί.
0: Okay. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα ποιο ήταν εκεί, ποιο ήταν. Αυτό το ζήτημα είναι ότι ήταν.
2: Okay, άκουσα κάτι σε κανάλια που λέγανε ότι αυτός έλειπε
0: και εγώ, αυτό έλειπε
3: κινητό. Έλειπε όταν πήγε. Μετά γύρισε όμως.
0: Έλειπε όταν πήγε. Το ζήτημα.
2: Έλειπε όταν πήγε ο Μαζονάκης.
3: Όταν έφτασε στο ιατρείο, ρε παιδιά, ο Μαζονάκης. Πρώτα απ' όλα του έστειλε φωτογραφίες.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει ούτε μια δικαιολογία για αυτούς. Δεν υπάρχει ούτε μια αυτή. Δηλαδή, αλλά το ζήτημα εμένα είναι ότι πρέπει δηλαδή κάποιος άνθρωπος να φύγει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το έγραψε και κάποιος κάποια τύπησε. Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, δεν θα μαθαίναμε ποτέ τίποτα. Αυτή η ιστορία θα μπορούσε να πάει έτσι, αν ήταν κάποιος άγνωστος που θα πήγαινε με το ασθενοφόρο, ίσως να κατέληγε, αφού από ό,τι λένε είχε πεθάνει μέσα στο αυτό.
3: Παιδιά, θα ήταν πήγε ένα τζάμπα αυτό. Ο άνθρωπος τώρα,
0: δηλαδή
3: λέμε.
0: Το παιδί αυτό, ο Γιώργος, πήγε τζάμπα. Τζάμπα.
3: Τι να λέμε τώρα.
0: Και, αλλά το ζήτημα είναι, θα γινότανε τίποτα αν δεν ήταν ο Μαζονάκης σε αυτή την ιστορία. Τι να πω, ντροπή που όλα αυτά τα χρόνια δεν έχετε κάνει τίποτα. Πρέπει να συμβαίνει να χάνεται ένας άνθρωπος ή πολλοί άνθρωποι. Ξαναλέω, κατάλαβες τι λέω για τα τρένα.
3: Παιδιά,
2: για να ασχολούμαστε με μια κατάσταση.
0: Σύνταγε αυτό... λοιπόν, δεν θα φτιάξουν τα τρένα. Έπρεπε να γίνει το δυστύχημα με τα τρένα για να φτιάξουν τα τρένα. Τι γίνεται τώρα, τώρα θυμάμαι, μπορεί να θυμηθώ χιλιάδες άλλα πράγματα. Τι έγινε με
3: τα
0: το.
3: Φτιάξαμε τα τρένα, είμαστε σίγουροι.
0: Τώρα λένε ότι φτιάξαμε σχεδόν 100%.
3: Είμαστε σίγουροι.
0: Αντιπαλή, είμαστε σίγουροι.
3: Όχι, παιδιά, θέλετε να σα πω κάτι.
2: Δεν δουλεύω στα τρένα.
1: Δεν έχει εμπιστοσύνη πουθενά.
3: Ναι, ισχύει. Τι σημαίνει, το έχουν τσεκάρει, έχουν πάει αυτό.
0: Σημαίνει το τσεκάρα, ναι, που μετά έχει 100% τώρα πλέον τηλεδιοίκηση. Το τελείωσε. Το έπανε αυτό το πράγμα. Τώρα το έπανε. Το πιστεύει, τι να πει. Θα πάω να κοιτάξω εγώ.
4: Υπάρχει site που το βλέπει.
0: Ναι, ρε Νίκο, δεν ξέρουμε ότι μα λένε το πιστεύουμε και εμεί με τη λογική. Ότι μα λένε το πιστεύουμε. Ότι το φτιάξανε λέει. 100% τηλεδιοίκηση. Κάποιο εκεί πρέπει να το έχει ελέγξει. Σίγουρα δεν πάνε να το λένε και να μην το έχουν κάνει. Τι να πει, θα πάνε να το δω μόνο. Μπορούν, αλλά θε να πει ότι λε ότι το φτιάξανε μετά από αυτό. Τώρα εδώ η ιστορία, τι θα γίνει μετά. Βγήκε ο Γεωργιάδη και λέει θα δώσουν λύσει σε όλο αυτό το πράγμα με τα ιατρία που είναι πάρα πολλά. Εντάξει, και αυτοί οι τύποι είναι.
3: Φταίμε ίσως και εμείς που όταν πάμε σε ένα ιατρείο, ρε παιδιά, δεν ξέρουμε πραγματικά αν είναι πιστοποιημένο ή οτιδήποτε. Δηλαδή, ίσως πρέπει να μας ενημερώσουν.
2: Τι, να ξέρουμε,
3: τι πρέπει να τσεκάρουμε.
2: Βγαίνουμε εκεί, βλέπουμε 2-3 πτυχία εκεί, κάτι βεβαιώσεις από κάτι σεμινάρια που έχουν παρακολουθήσει τον τοίχο και λέμε, α, εντάξει, καλό ήταν αυτό. Έχει Boston εδώ, University Seminar.
0: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει πλέον ένα σήμα. Που αν δεν υπάρχει αυτό το σήμα κάπου που να το βάζεις και στο κινητό και να φανεί. Όχι, όχι, το υπάρχει. Απλά που να μην, δηλαδή να πλέον να βγάλει το υπουργείο ότι αν δεν είναι από εκεί, μην μπαίνεις μέσα. Μην μπαίνεις μέσα. Πάει, πάρε ένα τηλέφωνο. Και πες, γεια σας, έρχομαι. Τάδε 18.
2: Καλέ, ότι αν ακόμα και για αυτό το ιατρείο που δεν έχει σήμα, βγει μια φιλοσοφία και πούνε ότι εδώ έχει ένα μηχάνημα που θα σε κάνει νέο. Θα σου κάνει το δέρμα χαρτί. Όλοι εκεί θα πάμε.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτούς. Από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία. Από την πρώτη στιγμή. Αυτό θέλω να πω στην Άση. Δεν υπάρχει δικαιολογία ούτε μία.
2: Σε αυτούς.
0: Και έχει δίκιο που λέει ότι δεν δικαιολογούνται ότι μπήκαν μέσα ένα άνθρωπο. Αλλά σου λέω από την αρχή πρέπει να έχει όλη τη συνέστηση του τι συμβαίνει για να το κάνει. Τι πει αυτό.
3: Γράφουν εδώ και με τα Λούνα Πάρκ. Πάλι γίνεται ένα τύχημα πάλι.
2: Ασχολούμαστε με τα Λούνα Πάρκ.
3: Όχι, πάλι ξαναγίνεται. Θέλω να πω ότι δεν τα τσεκάρουν. Όλο κάτι γίνεται.
0: Πάμε παρακάτω. Αλλάζουμε. Θέμα Μαρινάκης για επίδομα ανεργίας. Εξέφρασε προσωπική μου θέση και παρουσιάστηκε μισή.
2: Να πούμε σε περίπτωση που δεν ξέρει ο κόσμος ότι βγήκε σε μια συνέντευξή του ο κύριος Μαρινάκης και είπε ότι το επίδομα ανεργίας για τους Έλληνες πρέπει να είναι 2 μήνες αυστηρά.
0: Συγγνώμη που ξαναγυρνάω γιατί βλέπω τώρα εδώ στην τηλεόραση. Και μια ώρα νεκρός ήταν ο Μαζονάκης μέσα στο μοιραίο ιατρείο μέχρι να έρθει το ΑΚΑΒ. Τώρα αυτό το πράγμα.
3: Ναι, και τον αφήσανε μόνο
0: ναι,
3: του.
0: Ναι, ακούω,
3: Γρηγόρη, για μένα είναι και προσβολή νεκρού, καταλαβαίνεις. Σου λέω, έναν άνθρωπο τον έχεις στο ιατρείο σου και τον έχεις μέσα και κάθεται και τα λοιπά, του κάνεις και τον αφήνεις μετά να πάει μόνος του. Ναι. Είναι προσβολή νεκρού, ρε παιδιά.
0: Μόνο προσβολή.
3: Γιατί αυτοί ξέραν ότι είχε πεθάνει.
0: Ό,τι πώς θα φανταστείς είναι. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα. Πραγματικά σοκαριστικό είναι αυτό. Σοκ. Να τον έχεις ανεκμπλώσει και να μην παίρνεις και τηλέφωνο να βοηθήσει κάποιος να τρέξει γρήγορα τα πρώτα λεπτά, παιδιά.
2: Οι άλλοι βρήκαν στο κινητό της αναζήτηση στο ChatGPT πώς μπορώ να επαναφέρω νεκρό.
0: Κατάλαβες τι λέω. Παναγία μου, Χριστέ μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε.

0: Ιστορικά γεγονότα.
1: Μπράβο Παναγία μου. Θα είναι Έλληνας ο νέος James Bond. Ο Τέο James προβάλλει το σμόκιν του πράκτορα
0: 007. Κούκλος πάντως ο Τέο James, θα τα λέμε.
2: Ο Τέο.
3: Πολύ, πολύ.
1: Δεν τον έχω δει ποτέ. Είναι ωραίος ο Τέο James.
2: Από πού είναι αυτός? Από Πάτρα είναι.
3: Έχει ελληνική καταγωγή.
1: Δεν είναι ελληνική καταγωγή. Δεν ήταν πάντα όλοι ωραίοι. Δηλαδή, με αυτός ο Ντάνιελ Γκρέκ δεν ήταν πολύ ωραίος.
0: Αυτός είναι κούκλος.
1: Τόσο πολύ, για να δω.
2: Είναι James Bond.
1: Αυτός είναι ωραίος. Αυτός είναι ωραίος.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αυτός είναι ωραίος. Ναι, θυμάμαι. Είχε δώσει και μια συνέντευξη. Είχε δώσει μια συνέντευξη και για τον παππού του που ήταν Έλληνας και τι έλεγε συνεχώς για όλα αυτά. Μάλιστα. Όχι, Θεούλη μου.
2: Όχι, μάνα μου.
1: Όχι, Θεούλη μου.
0: Όχι ότι εγώ δεν είμαι κούκλος, να τα λέμε κι αυτά.
1: Πάμε στο τραγούδι.
0: Δεν κατάλαβα. Ποιος γέλασε.
4: Μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
5: Δεν είμαστε καλά.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Λοιπόν, μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι έχουμε Ανδριόπουλο στην παρέα μας και φέτος, και αυτό είναι μεγάλη χαρά για πάρα πολύ κόσμο. Για κόσμο που κάθε μέρα παίρνει πραγματικά ένα καλάθι γεμάτο κρέατα, και αυτό είναι που είναι συγκλονιστικό, γιατί το κάνει τόσο καιρό Ανδριόπουλος και τόσο καιρό οικογένειες με οικονομικό πρόβλημα. Πραγματικά, μέσα από τον Ανδριόπουλο και από την εκπομπή, έτσι μπορούν και περνάνε καλά εβδομάδες ολόκληρες ή εβδομάδα ολόκληρη, για να μην είμαι υπερβολικός. Αυτός είναι Ανδριόπουλος. Αναζητήστε την κάρτα επιβράβευσης στα καταστήματα για να κερδίσετε πόντους και προνόμιο αγορών.

0: θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ έρχονται δωρεάν τα πράγματα στο σπίτι σας, και να θυμάστε πίσω ότι έχει φτιάξει, πέρα το ότι είναι από το 1983 εδώ στην Αθήνα και με τα καινούργια μαγαζιά γίνεται και ένας πανικός, και εσείς τον επιβραβεύετε για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Αυτό είναι το συγκινητικό. Ο ένας ανταμείβει τον άλλον, οι πελάτες με τον Ανδριόπουλο και ο Ανδριόπουλος με τους πελάτες. Θυμηθείτε ότι τώρα υπάρχουν πακέτα μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου με πάρα πολύ καλές τιμές, που έχει μέσα κρέατα με πίτες και αναψυκτικά, ένα κόμπο, και κόμπο νούμερο 2 που έχει κολατσιό, που έχει γκούντα, γαλοπούλα, ψωμί Παπαδοπούλου και χυμό, 2 και αρκετά κιόλας, που τα παίρνετε πακέτο με πραγματικά πάρα πολύ ωραία τιμή. Πηγαίνετε στον Ανδριόπουλο, θα βρείτε καταπληκτικές εκπτώσεις και πολύ ωραία πακέτα για σας. 69-36-10-10-22 για να μπείτε στην κλήρωση για το καλάθι.
1: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν, έτσι.
0: Της ημέρας.
1: Παρακαλώ.
0: Για το καλάθι.
1: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Να πούμε ότι σήμερα θα παίξουμε δύο beat the bomb, γιατί οι φάκελοι ετοιμάζονται. Βρήκε, Νίκο, βρήκε.
2: Τα βρήκε.
0: Θέλω να πω, βρήκε. Ποιο αριθμό ήταν ο μυθικό.
3: Βάλουμε το 5. Με το 5 θα παίξουμε.
0: Γιατί, το 5 το είχαμε.
3: Το ξέρω, γιατί να αλλάξω νούμερο.
0: Αφού πήγαμε στο 7.
3: Ναι, αλλά βάλαμε περισσότερους φακέλους, τώρα θα έχουν λιγότερους.
0: Μάλιστα, λιγότερους φακέλους. Λοιπόν, λέει ο Νίκος, θα βάλουμε το 5.
4: Δεν έχουμε budget για φακέλους.
0: Μάλιστα.
1: Τι ήταν και έχουν πάει
4: τώρα με το πετρέλαιο. Τι 9 φάκελα.
3: Ναι, παιδί, είναι 9 φάκελα για αυτό το.
1: Διαλυόντουσαν εδώ πέρα. Η άλλη εδώ πέρα κουλάθηκε να ζωγραφίζει. Περίμενε.
0: Να, πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή με 5.
3: Ναι, εγώ λέω έτσι. Άμα, έτσι πες μου. Ό,τι πες.
0: Εγώ τι να σου πω, αφού λες εσύ έτσι.
3: Εμένα μου αρέσει για το, να μην λες πολλούς φακέλους.
1: Να ψάχνουμε το νούμερο 5 εννοείται ή 5 φακέλους.
0: Εντάξει. Okay,
3: το άθεσμα 5.
1: Το άθεσμα 5, με πόσους φακέλους.
0: Με έναν. Με έναν.
3: Θα πω όλα, να μην okay.
0: Με έναν λέω.
1: Με έναν.
3: Ναι, άμα πετύχεις το 5.
1: Θα έχει μέσα το 5.
0: Όχι.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά.
7: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
8: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
9: 28 310 24 111.
8: Και www.mbs.com.gr.
9: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ, αυτό που αγαπάς.
10: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
2: επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
11: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
12: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
13: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
12: Φυσικά, για πότε?
13: Το συντομότερο.
12: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
13: Μια χαρά.
12: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
13: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
12: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
14: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
15: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρεθύμνο.

0: μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
1: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 20 λεπτά μετά από τις 8. Αχ, αυτή η λέξη, αγάπη.
1: Αχ, που λέει, μιλάς για αγάπη.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Έχω σοβαρό θέμα με τη Σίδνεϊ Σουίνι.
0: Τι είναι η Σίδνεϊ Σουίνι, μου λέει.
2: Μας έχεις φέρει
1: σήμερα σοβαρό θέμα και δεν ξέρω πώς να το εκφράσω κοντά.
0: Ποια είναι η Σίδνεϊ Σουίνι.
2: Είναι ηθοποιός, παιδιά.
3: Η γυναικάρα, έτσι.
1: Η γυναικάρα Ξανθούλα, η οποία δεν αφήνει και πολλά πράγματα στη φαντασία στις φωτογραφίσεις της.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι πολύ και έχει γίνει σούσουρο μεγάλο στην Αμερική.
2: Για ποιο λόγο δεν μου
1: γιατί πήγε αυτή, έκανε ένα διαφημιστικό παιδί μου για ένα site τέλος πάντων. Στοιχημάτων.
3: Ωραία.
1: Στο οποίο είναι θεόγυμνη.
2: Ναι. Μα
1: και λέει η γυναίκα, είμαι η γυναίκα, λέει, που στον αθλητισμό. Αυτό είναι το σλόγγαν.
3: Μάρενάντς.
1: Γυναίκα στον
3: αθλητισμό.
1: Και έτσι την έχουν πέσει όλες οι αθλήτριες στην Αμερική.
0: Όχι.
1: Τύπου ότι δεν είναι αυτό η γυναίκα στον αθλητισμό. Κατάλαβες. Και έχω σοβαρό θέμα με τη Σίδνεϊ. Θέλω να τη στηρίξω πάρα πολύ.
2: Δηλαδή,
1: τη συμπαθώ τόσο πολύ που θα ήθελα να πάρω ένα βρακάκι της, να το κάνω φίλτρο του γαλλικού καφέ. Να ξεκινάει καλά η μέρα. Θέλω να με διαλύσει.
3: Γιατί δεν μπορούσε.
1: Να με τελειώνει. Να μείνω άνεργος, άστεγος, να κοιμάμαι σε χαρτοκούτια.
3: Δεν μπορούσε η Νάντση μας να κάνει τη στοίχη. Μα
2: δεν θέλω να πάρει τα βρακιά μου,
0: δεν
2: αρέσει να κάνει φίλτρα.
0: Καταρχάς να σας πω, ετοιμαστείτε γιατί θα παίξουμε Beat the Bomb, διότι οι φάκελοι θα είναι έτοιμοι αύριο, αφού τους ετοιμάσαμε από χθες, αλλά ακόμα ετοιμάζονται και σήμερα. Μπήκαμε στη διαδικασία να τους ετοιμάσουμε από χθες, οπότε θα παίξουμε Beat the Bomb σε λίγο. Χθες δώσαμε 250 ευρώ πρωί-πρωί, οπότε σταμάτα ρε Ποπό, μην σας αρέσουν αυτά
1: που λέω. Εδώ να δεις που ανεφέρει πάνω στην μπασκέτα να καρφώσει.
0: Μην κάνετε, μην βλέπετε εικόνα, μην βλέπετε εικόνα. Μην βλέπετε εικόνα στο ραδιόφωνο.
2: Ήταν λίγο προκλητική, αλλά οκ. Okay.
1: Όλα είναι.
0: Λοιπόν, δεν σου
3: δεν με πειράζει, από μένα είναι ναι.
0: Δεν σχολιάσαμε καθόλου αυτό το τραγούδι. Να αλλάζω θέμα τώρα, γιατί θα παίξουμε και Beat the Bomb. Οπότε ετοιμαστείτε 2-11-7-0-0-7-9-31. Ξαναλέω, δώσαμε 250 ευρώ με την πρεμιέρα χθες που κάναμε. Κατευθείαν. Οπότε χαιρόμαστε πολύ που ξεκίνησε έτσι η μέρα. Είχε βέβαια τα κόσια και τα άφησε η κυρία να φτάσει με 250 ευρώ. Μπράβο τη. Λοιπόν, για το μου χρωστάς.
3: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Μάθε
0: ρε βλάκα, αν σου πω εσένα μου χρωστάς έναν Αύγουστο, εσύ τι θα μου πεις.
3: Εγώ είμαι εγκόμενά σου. Με χώρισες. Και σου λέω
1: παλιόρισες. Ήμουν χρόνια.
3: Μπράβο.
1: Ομολογείς σήμερα.
0: Μην γελάς ρε συνέχεια έτσι. Λέγε, πες τι.
3: Είμαι εγκόμενά σου. Ωραία. Με χώρισες.
0: Καταρχάς δεν με αρέσει η λέξη εγκόμενα.
3: Μα είμαι εγκόμενά σου.
2: Θα μπορούσε να είσαι και εγκόμενό σου.
1: Ναι, όχι. Σχέση σου είναι
0: η Νάνς.
3: Τέλος πάντων. Εγώ είμαι εγκόμενα. Και με χώρισες.
0: Να καταλάβω, λέγε ναι.
3: Και με χώρισες.
0: Ναι.
3: Και σου λέω, να σου πω κάτι. Δεν τα ζήσαμε όλα, μου χρωστάς ακόμα έναν Αύγουστο.
0: Και εγώ τι σου λέω, σου χρωστώ έναν Αύγουστο. Γιατί μου λες ότι κάνω.
3: Εσύ δεν μου λες τίποτα, εγώ σου λέω τώρα.
0: Ναι, λόγω σου λέω, σου χρωστώ έναν Αύγουστο.
3: Μα δεν μου απαντάς εσύ.
1: Αυτός είναι ο παρακαλώ.
0: Ναι, σωστά, για βάλ το τραγούδι ρε φίλε. Χωρίς σκοπό. Και γιατί παίξε μίσος για αυτό το τραγούδι?
1: Γιατί είναι AI.
2: Όχι. Γιατί όλοι ανεβάζανε το μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
3: Έγινε χαμός.
2: Ένα είναι το θέμα του καλοκαιριού. Το μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Και το αν έκανε κακά ο...

0: να είμαστε κοντά σας πραγματικά από εδώ και 15 χρόνια κάθε πρωί από τις 6 ώρα. Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο 2-11-7-0-7-9-31 για ένα beat the bomb πρωινό, και αφού εδώ στη θέση θα παίζουν και οι φάκελοι, οπότε έχουμε να δώσουμε πάρα πολλά χρήματα και φέτος και χαιρόμαστε πάρα πολύ το να τα πάρετε. Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο. Νίκο, δεν ξέρω αν το έχεις ανοίξει ή όχι. Το έχεις ανοίξει, για να δω. Είναι νεκρό. Το τηλέφωνο είναι νεκρό. Ναι.
1: Είναι.
0: Δεν δουλεύει το τηλέφωνο.
2: Πέφτουνε τα σήματα. Φωνάζει ο Γρηγόρης. Γίνεται ένας χαμός.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Τι να το έχω άλλο.
0: Καλημέρα.
2: Μιλήστε τώρα, μας εκθέτετε.
4: Εμένα εκθέτετε.
2: Τον Νίκο.
0: Καλημέρα.
5: Ας είναι κάποιος επαγγελματίας αυτή τη συνομιλία. Εσείς τουλάχιστον.
4: Να χαρείτε.
0: Πιστεύω, φίλε, ότι το τηλέφωνο δεν φτιάχτηκε, Νίκο, από πέρσι, αδερφέ μου, ηλικία.
5: Μα πέρσι το πρόβλημα με το τηλέφωνο ήταν τα πλήκτρα.
2: Να τους ξαναπήρε.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα και σε εσάς.
2: Bonjour.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
6: Γιουί.
4: Καλημέρα.
2: Ναι.
0: Ναι. Μα πέφτει η γραμμή, ρε φίλε, τώρα.
5: Και τι να κάνει ο Νίκος, πού δουλεύει, στην Vodafone?
0: Να το δέσουμε στην κολόνα όπως κάνανε στον Ινδό.
4: Θα πάω στο καφέ.
5: Ορίστε, χτυπάει. Άνοιξε το.
0: Καλημέρα.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν βγαίνει η γραμμή.
5: Εγώ απλά να πω στην Ινδία, πιάσανε ένα τεχνικό της τηλεφωνίας και το δέσανε σε μια κολόνα επειδή δεν δούλευε καλά το 5G.
6: Όντως.
5: Ναι, και τον βγάλανε βίντεο. Για να δείξουν ότι δεν μας άναβε.
4: Το 32 χτυπάει, το θες.
5: Έλα, σήκω στο 32, έλα.
0: Είναι δυνατόν, φίλε.
2: Θέλει να το σηκώνει μόνος του, τι δεν καταλαβαίνει.
4: Καλημέρα!
2: Ξανασήκωσε το.
5: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα! Έχουμε γραμμούλα.
0: Γιατί πήρες από το 32, ρε.
4: Γιατί να μπαίνω, αφού δεν έχουμε τη γραμμή.
5: Κύριε, συγγνώμη, στο 32 θα σας κλείσουμε τελικά.
2: Εσείς πήρατε στο 32.
0: Γιατί πήρατε στο 32, κύριε.
5: Γιατί εμείς το είπαμε, ρε Γρηγόρη.
1: Εσείς το είπατε, ρε παιδιά.
5: Ναι, ρε άνθρωπε.
2: Ναι, αλλά ο Γρηγόρης.
0: Στο 32, περιμένετε λίγο, θα παίξετε μαζί με το 31. Περιμένετε λίγο ένα λεπτό, περιμένετε ένα λεπτό. Άνοιξε το 31. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι νεκρό με το που σηκώνεις, ρε φίλε.
4: Όχι,
0: ναι, καλημέρα.
2: Δεν χρειάζεται να το σηκώνεις.
0: Μίλησε κανείς.
2: Όχι.
5: Καλημέρα.
0: Μπορείς να πάρεις 40 άτομα τηλέφωνο, ρε
4: παιδί. Τι να κάνω.
0: Δηλαδή, γιατί να είναι έτσι σε εμάς το τηλέφωνο.
5: Ωραία, Νίκο, μην την πάρεις την γραμμή. Άσε να σηκώσει το τηλέφωνο να δούμε αν θα μιλήσει ο Γρηγόρης.
2: Το 32 θα τον κάνουμε.
5: Πάρτε λίγο. Βάλ το στην τρύπα, ρε Γρηγόρη.
0: Ρε φίλε, ρε, άρε Νικολάκη μου. Τι να τα κάνω εγώ, ρε φίλε, τα.
2: Το πέταξε, παιδιά, το 31.
5: Ας πάτε, αυτό έχει κρατήσει 15 χρόνια.
2: Γρηγόρη μου, θα χαλάσουν πάλι τα πλήκτρα.
5: Αθάνατο είναι αυτό.
0: Άντε, ναι.
5: Έλα, 32, μισό λεπτό, 32.
2: Έχουμε και τον 32, ρε παιδιά.
5: Μισό λεπτό, 32, εξυπηρετήστε παρακαλώ.
4: Σταμάτα.
0: Κλείστο.
2: Γιώργο, έχουμε το 32.
5: Έχουμε μία για αυσί που κάτω στον πειρά. Είστε στην 32, είναι πελάτησα, κυρία. Μπορείτε να εξυπηρετήσετε.
0: Για άνοιξε την κυρία.
4: Για περιμένετε, κυρία μου.
2: Έχουμε το 31, Γιώργο.
0: Κυρία.
7: Ναι.
0: Έλα, κυρία.
7: Καλημέρα,
0: κύριε,
7: παιδιά.
0: Γεια σας, κύριε, πώς σας λένε?
7: Ελένη.
0: Μελέτη.
4: Ελένη.
0: Έλα, Ελένη μου.
2: Πάλι ακουστικά, βρε άνθρωπε, μας έχεις βγάλει την ψυχή.
0: Ελένη μου, ο κύριος πώς λέγεται?
1: Κώστας.
0: Κώστα, θα παίξετε μαζί.
5: Α, Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Α, πολύ ωραία. Κωνσταντίνου και Ελένης. Άκουρε τώρα.
7: Να γιατί πω κάτι.
0: Ναι.
5: Έλα.
7: Λοιπόν, νομίζω είναι ο τυχερός μου μήνα. Χθες μιλήσατε με το γιο μου.
0: Αλήθεια? Έχουν πάρει 15 τηλέφωνα.
5: Συγγνώμη,
0: και βγήκατε εσείς.
5: Ο γιος σας πήρε τα 250.
2: Όχι,
7: όχι, ναι, καλά, το παιδικό τραγουδάκι.
0: Λοιπόν, άκου, Ελένη μου, παίζεις με τον Κώστα, γιατί τώρα ίσως να το αλλάξουμε και αν ό,τι βγάλετε θα το διαιρέσουμε δια δύο.
5: Και πώς θα αποφασίσεις που θα
7: και πώς θα ξέρουμε να σταματήσουμε.
0: Να μην μπει stop κανένας.
7: Άμα δεν μπούμε stop δεν θα πάρει κανείς τίποτα.
5: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Σταματήσω.
5: Το έχω εγώ.
0: Όχι, όχι, το έχω εγώ.
2: Το 32 πώς
0: θα λένε. Ποιος θέλει να παίξει πρώτος, θα παίξουμε δύο φορές. Δύο φορές. Ποιος θέλει να παίξει πρώτος, δεν ξέρω αν το πρώτο είναι καλύτερο από το δεύτερο.
1: Ωραία,
5: να παίξει η κυρία
1: Ελένη.
5: Η κυρία Ελένη.
0: Κυρία Καρδινάλε, να παίξει πρώτα.
5: Κυρία Καρδινάλε.
0: Κωνσταντίνε, γιατί να παίξει πρώτα η Ελένη?
5: Γιατί η Ladies First.
1: Γιατί προηγούνται οι γυναίκες.
0: Προηγούνται οι γυναίκες.
2: Ναι, αλλά ο 32 πήρε πρώτος.
0: Ναι, 32 πήρε πρώτος.
5: Ναι, αλλά ο 32 είναι τσόντα. Πήρε από τσόντα.
0: Ελένη, θέλεις να παίξει πρώτη εσύ και μετά ο.
7: Ειλικρινά δεν έχω κανένα πρόβλημα, παιδιά. Και μόνο που μιλάω μαζί σας είναι όλα.
5: Ωραία, αποχαιρετούμε το 31. Μιλάει μαζί μας.
0: Λοιπόν, ωραία, Ελένη, παίζεις πρώτα εσύ.
5: Όχι, Ελένη μου, όχι.
0: Όχι, όχι, όχι. Ωραία, Ελένη, παίζεις πρώτα εσύ, παρακαλώ. 3, 2, 1, Παναγή.
5: Πάμε, Ελένη, beat the bomb, παίζουμε.
8: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ. 2. 3.
3: 12 22 ευρώ 35 77 92 101 ευρώ.
9: Ελένη, πόσο το άφηνες?
7: Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει.
0: Πόσο θα τα άφηνες κι άλλο, πήγες να πάρεις για πάνω, πας, ε?
7: Ήθελα να πάω πιο πάνω, ναι.
0: Ήθελες πιο πάνω.
7: Καλό, δεν πειράζει. Εσύ, Κωνσταντίνε... Τώρα, ειλικρινά, έχω πάρει κουράγιο και πιστεύω ότι έχω 3 χρόνια να μιλήσω μαζί σας.
0: Ελένη μου, γλυκιά, είσαι τόσο καλό ψυχή. Λοιπόν, θα περιμένουμε ξανά να προσπαθήσεις. Φιλάκια πάρα πολλά.
7: Φιλιά
0: να είσαι
7: πολλά,
0: καλά,
7: όλοι
0: φιλιά.
7: Καλή αρχή, παιδιά.
0: Γεια σου, Ελένη. Κωνσταντίνε, είσαι έτοιμος?
1: Ναι, πανέτοιμος.
0: Για να δούμε εσύ τι θα γίνει στα 100. Έσκασε 101. Για να δούμε εδώ πιο πάνω ή πιο κάτω.
8: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
3: 1 ευρώ. 2. 8. 34. 77 ευρώ. 92.
1: Stop.
9: Stop στα 92.
0: 92, stop. Ανέβηκε πολύ από 8 πήγε σε 5 δευτερόλεπτα 92. Ρε, τι εκπομπή είμαστε, τι 92 και 200.
9: Μην βάζεις χαλή.
0: Πόσα λεφτά πέφτουν εδώ πέρα μέσα. Για που θα σκάγε, παρακαλώ.
3: 93.
0: Κωνσταντίνε, λες εσύ κάπου εκεί στο 100, τώρα θα σε βοήθησε το κατοστάρι
2: που καταλήγουμε.
1: Ναι, λέω, θα μακάσει, τι θα γίνει.
2: Το 32 ήταν η τυχερή γραμμή για σήμερα.
0: Και το 32 ήταν η τυχερή γραμμή για σήμερα που δεν κλείνει, γιατί θα πάει ο Παναγής να σηκώσει τη γραμμή από εκεί για να μιλήσει μαζί σου. Κωνσταντίνε, καλοφάγωτα τα 92 ευρώ.
1: Πολύ καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, φίλε μου, από πού παίρνει τηλέφωνο?
1: Από Κερατσίνη.
0: Κερατσίνη, φιλιά πολλά στο Κερατσίνη, αδερφέ, καλό φθινόπωρο.
1: Φιλιά να πολλά. Καλά, πολλά
0: λοιπόν,
1: φιλιά.
0: 92, ένα ωραίο, δύο ωραία μεροκάματα ήταν αυτά, έτσι, για τον Κωνσταντίνο. Πάρτε κι εσείς, έχουμε κι άλλο Beat the Bomb το απόγευμα. Έρχονται και οι φάκελοι από αύριο. Το απόγευμα, στις 10 παρά, ρε, και λέω το απόγευμα. Στις 10 παρά. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό, παρακαλώ. Σάκη Αρναούτογλου, τι ακριβώς θα συμβεί τη σημερινή ημέρα αλλά και τις επόμενες.
10: Θα κάνει σήμερα
8: με τον Σάκη Αρναούτογλου.
11: Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 15 Σεπτεμβρίου σήμερα, Τρίτη, και ο καιρός αναμένεται να είναι λίγο πιο διαφορετικός από ότι τις τελευταίες ημέρες. Θα έχει αρκετή συννεφιά, θα παραπέμπει περισσότερο σε φθινόπωρο η σημερινή ημέρα, με τη συννεφιά αυτή όμως να μην είναι ικανή να δώσει κάτι το ιδιαίτερο πλευράς φαινομένο. Οι άνεμοι βοριάδες στα ανατολικά δεν αποκλείεται να φτάσουν και τα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το πολύ στους 27, άντε κατά τόπους και στους 28 βαθμούς Κελσίου. Για την Τετάρτη αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες αραιές συννεφιές. Ο βοριάς θα ενισχυθεί κι άλλο, δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 6 με 7 τοπικά και πρόσκαιρα, κυρίως στα ανατολικά τμήματα του νομού και τα 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η Πέμπτη θα έχει ήλιο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μια μικρή εξασθένιση θα παρουσιάσει ο βοριάς και η θερμοκρασία κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο και φαίνεται και η Κυριακή ότι θα κυλήσουν καλά με ηλιοφάνεια, όχι ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους. Το πρωί κοντά στους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, ενώ τα μεσημέρια θα αγγίζει και τους 28 με 29 βαθμούς. Να είστε όλες και όλοι καλά.
12: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη πάντα θα νομίζω
13: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
14: Κάτσε κάτω! Μας θα πάρεις το πολιτήριο του ομάρα σου!
8: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, οι πληροφορίες μας λένε ότι γίνεται λίγο χαμός με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, αλλά ο Βαλάντης σε λίγα λεπτά θα μας δώσει έτσι μια αναφορά για το τι συμβαίνει, για να σας προειδοποιήσει για κακώς πράγματα και για κακώς κείμενα. Να πούμε μια καλημέρα στο Σουφλέρι που είναι στην παρέα μας, παιδιά, και έρχονται και δύο δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Η εταιρεία Σουφλέρις που 50 χρόνια τώρα ουσιαστικά τι κάνει για ανθρώπους που έχουν παραπάνω κιλά, για άντρες μόνο, έχει ετοιμάσει συγκλονιστικά πράγματα και βέβαια έχει συνεργασία με τις καλύτερες εταιρείες του κόσμου και αποκλειστικά στην Ελλάδα. Μόνο εκεί θα βρείτε μεγάλα ρούχα όπως το Michelin, Nautica, Levi's, Wrangler, Lee, Columbia, Lacoste, Jack & Jones, Blend. 4 καταστήματα στην Αθήνα, 2 Θεσσαλονίκη και 1 στην Ξάνθη. Το καινούργιο στη Μητροπόλεως 66-68 που είναι ένα κόσμο, αλλά και στο Ελληνικό είναι κόσμο και στο Χαλάνδρι επίσης και στον Πειραιά. Παντού υπάρχουν καταστήματα για όλους εσάς που θέλετε να πάρετε ρούχα, να πάρετε δώρα πλέον σε κάποιους που έχουν λίγο παραπάνω κιλά και δυσκολεύονται. Αυτός είναι ο Σουφλέρης. Έχουμε να πούμε πολλά για τον Σουφλέρη και τις επόμενες μέρες. 69-36-10-10-22. Στείλτε ονοματεπώνυμο Σουφλέρης και καλή επιτυχία. Έχουν έρθει καταπληκτικά ρούχα. Πάμε για παιδικό τραγουδάκι, γιατί πρέπει να κλείσω το τηλέφωνο, Παναγή, μέχρι να πει Νάνση λίγο το δικό της. Κλείστε λίγο για να.
1: Έχουμε να πούμε και δύο. Λοιπόν, ένα καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Acne Fix Foam είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα μετάση ακμής με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη Β5. Καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acne Fix Foam, βγάλε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
0: Για πάμε να δούμε, Γιώργο, ποιος είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
0: Γεια!
1: Πώς σε λένε?
2: Γιάννη!
0: Έλα, Γιάννη μου, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Ζωγράφου.
0: Και πόσο χρονών είσαι?
2: 10.
0: 10 χρονών, ωραία, ωραία ηλικία ο Γιάννης. Γιώργο, τι θυμάσαι εσύ από τα 10?
3: Από τα 10, τετάρτη δημοτικού.
0: Τίποτα.
3: Δεν θυμάμαι τίποτα, ναι.
0: Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις, Γιάννη?
1: Δεν είχε αποφασίσει ο Γιάννης.
0: Τι έχετε πάθει φέτος, δεν έχετε?
2: Τις ώρες μικρές.
0: Τις ώρες μικρές.
1: Ο Μαζονάκης.
0: Ωραία, Γιώργαρα. Σ' αρέσει ο Μαζονάκης?
2: Ναι.
0: Μπράβο, είναι φανταστικός και νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις και θα καταλαβαίνεις και τα τραγούδια του, θα νιώθεις τι ωραία τραγούδια τραγούδησε αυτός ο τύπος και πόσο έτσι θα χτυπάνε στην καρδιά σου αυτά τα λόγια. Να σου πω, Γιάννη μου, πώς νιώθεις που ξεκίνησε το σχολείο?
1: Δεν τρελαίνεται, Γιάννη.
0: Δεν τρελαίνεται. Πώς ήταν η πρώτη μέρα χθες? Πες μας λίγο κάτι.
1: Σου λέει ότι θέλει να ακούσει ώρες μικρές. Ναι. Δηλαδή, περιμένει τώρα από το Γιάννη.
3: Ο Γιάννης είναι μάγκας. Να απορρέψει να μην.
1: Ναι, Γιάννη. Για τζεμπεκιά.
0: Ωραία. Πώς ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο? Χάρηκες που είδες.
2: Ωραία.
0: Ναι. Δεν τρελάθηκες κιόλας όμως?
2: Ναι.
3: Όχι, είναι καλά. Κατά Τετάρτη δημοτικό είναι καλά. Δεν έχει πολύ ζόρι.
0: Κάτι τέτοιοι τύποι.
3: Πέμπτη ήταν λίγο περίεργη.
0: Κάτι τέτοιοι τύποι ξέρει τι κάνουν. Στην ερώτηση που του κάνω φωνάζουν πολύ δυνατά.
3: Ισχύει.
0: Να σου πω, ρε Γιάννη, βλέπω μακριά να έρχεται ένα τύπο που απλά έχει ένα.
3: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
3: Πολύ χαλαρό.
0: Ναι. Ποιο είναι, Γιάννη?
2: Ο καπετάνιο!
4: Μάλιστα, καπετάνιο!
5: Δεν σας ακούω!
4: Μάλιστα, καπετάνιο!

0: παιδιά!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Πρωινό Φέαμ.
1: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες.
5: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Τι νέα, πώς πάει?
10: Με άφησε.
9: Τι, γιατί, τι συνέβη?
10: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
9: Και τώρα?
10: Τώρα θα καλέσω την οδική.
11: Η λύση.
12: Κουτεντάκης.
11: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
12: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
12: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
12: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
11: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
14: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
11: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
14: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
11: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
13: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
0: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
15: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του Μπλοντζού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήλια.
16: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
15: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάδι. Για βασίλμα.
16: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες. Από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
17: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
15: Μπαμπαμπα! Είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη Κρήτη.
16: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
18: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
17: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
18: Τι? Αλήθεια! Βάζω παπούτσια και φύγαμε!
15: Πάμε!
19: Στο Ρέθυμνο πάμε σφαίρα. Απαιτηστικά.
20: Ο καβατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
21: Δεν σας λέω ψέματα.
22: Καλώς το
21: βράδυ. Αυτή τη στιγμή μου έχουν, μισό λεπτό παιδιά, μου έχουν παγώσει τους λογαριασμούς. Πρέπει να βάλω 100 ευρώ στο σύστημα για να ξεκλειδώσουν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ποιος είναι, συγγνώμη.
21: Τι, φτιάχνω κάτι βιντεάκια, έχω κατεβάσει το premium, το chat, το Gemini, πώς θα λέει, chat.
2: ChatGPT,
21: ναι. GTP.
1: Ναι, μωρέ, ναι, λέγε.
21: Και φτιάχνω κάτι βιντεάκια, στέλνω σε κάτι γιαγιάδες. Έχει πολύ πλάκα, ναι.
2: Ως τι βιντεάκια.
21: Τώρα είμαι ο τέτοιος.
1: Ποιο,
21: Ροναλντίνιο.
1: Ο Ροναλντίνιο.
21: Όχι, τον τελείωσα.
2: Και έλα, μην είσαι απατεώνα.
21: Δεν είναι απατεώνα, ξέρει τι πλάκα έχει.
1: Και πώς μιλάς, Ροναλντίνιο, πώς μιλάς.
21: Εγώ με τη δικιά μου τη φωνή και αυτό το μεταμορφώνει και το ρίχνει στα πορτογαλέζικα.
1: Πώς μιλάς, Ροναλντίνιο.
21: Καλημέρα, Γιαγούλα. Έχω ένα σοβαρό πρόβλημα. Με έχει έρθει εδώ τώρα ο λογαριασμό τη ΔΕΗ. Και είμαι παγώσαν του λογαριασμού από ένα λάθο στο σύστημα.
1: Δεν το ξέρει για τον Ροναλντίνιο.
22: Πόσα λεφτά ζητά.
21: 100 ευρώ, 75, 60, 32, να συμπληρώσω, κατάλαβες, δεν θέλω να μου τα πληρώσω.
22: Μα αυτή είναι πλούσιοι, πώς θα...
21: Να είμαστε κάπου ανθρώπους.
1: Αυτή είναι πλούσιοι.
21: Μία μαύρες, αυτοί δεν τους έχουν παγώσει λογαριασμό, δεν είναι στη δύσκολη, δεν ξεχάσα να πληρώσουν ένα νεοπή.
1: Εμένα μην τα κάνεις αυτά.
21: Μην βγάζεις τα παιδιά, 16 παιδιά έχω αναφάλει.
1: Να μην τα κάνεις αυτά και να μην τα κάνετε αυτά στον κόσμο και κλέβετε λεφτά.
21: Ξέρεις τι πράγμα έχει, να σου στείλω ένα σασίτητε σφήνι. Με έβαλε πάνω σε μια πακέτα γυμνό.
1: Και άμα πάρει ο Μέση, πώς θα μιλάς σαν Μέση.
21: Έλα Γιαγιούλα, μη πονάει μύστη από χθες το πρωί. Θέλω να πάω στο γιατρό, είμαι ανασφάλιστος.
1: Μάλιστα.
21: Τι να κάνω,
1: μάλλον. Αυτό μπορεί να τη συγκινήσει πιο πολύ.
22: Αυτά λέει.
1: Αλλά να σου πω, έλα. Τώρα πέρα από την πλάκα,
21: ναι.
1: Βαλάντι.
21: Αστεία είναι αυτά τώρα, ναι, εγώ δεν θα έκανα ποτέ τέτοια πράγματα.
1: Πάνε και παίρνουν τις συντάξεις από τους ηλικιωμένους ανθρώπους, ντροπή εκεί που μας ακούτε και εξαιρέσεις. Ρε παλικάρια, ρε μάγκες εκεί πέρα, εκεί έξω.
21: Πολλοί μάγκες.
1: Τους παππούδες είναι. Και τις γιαγιάδες βρήκατε να κλέψετε. Μπράβο, ρε.
21: Ναι.
1: Πολλοί μάγκες είστε.
21: Δεν
1: πολύ
21: υπάρχουν ωραία. Άνθρωποι να κλέψετε.
1: Ναι, όχι. Λέω, θέλω να πω, αυτή είναι η μαγκιά σας τώρα που ένας παππούς και μια γιαγιά που έχει 200-300 ευρώ για να περάσει το μήνα και τη σύνταξη τους παίρνει τα λεφτά.
2: Καλά,
1: μπράβο σας,
2: ρε. Κάτι γιαγιάδες και παππούς.
1: Σταμάτα, ρε. Σταμάτα τις βλακίες, Παναγία.
2: Που έχουν πολύ χρήμα, να ξέρεις.
1: Ναι, ούτε για πλάκα με τα κάνετε αυτά, παιδιά. Σας παρακαλώ, ούτε για πλάκα. Άιντε το σοβαρό.
2: Ξέρω εγώ δύο-τρεις γιαγιάδες που έχουν.
1: Σταμάτα τώρα, Παναγία.
2: Τις λίρες μασούρι.
1: Σταμάτα!
21: Εγώ είχα σχέση.
1: Άντε, πες την κίνηση, κύριε Παναγάτη.
2: Εγώ λέει είχα σχέση με τέτοια γιαγιά.
21: Τι πω να σε πω, χαμό στην εθνική οδό, τι να σε πω τώρα, χαμό γίνεται. Από πάνω ακριβώ στο στόμα μετά είσαι. Από τα μέσα στο Περιστέρι κάτω, χαμό από την Αθηνών μέχρι πάνω Νέα Ενία πανικό. Έχει πανικό και στην Αττική Οδό και από Χαρνέ μέχρι Μαρούζι είναι πυκνένο το κομμάτι και μετά εκεί στην περιφερειακή η Μητού. Μην τρέχετε καθόλου, είναι σταματημένα τα πράγματα εκεί στη διασταύρωση, στη Διχάλα. Έχει πολλή κίνηση βουλιαγμένη από την Ιούπολη μέχρι την Κηφισία. Ζωγράφου εκεί αυτά τα κομμάτια στον κατεβασμό και στον ανεβασμό τη Κηφισία είναι πυγμένα και λίγο πιο ψηλά να πούμε στην Κηφισία εκεί στο μετά το δαχτυλίδι όπω κατεβαίνει. Έχει αρκετή κίνηση σήμερα, δόξα τω Θεώ, θα έχουμε το ρίσα.
2: Άντε φυλάκια,
1: άντε φυλάκια πολλά, Βαλάντι, καλημέρα.
21: Πάνε, και πότε θα λείψει από το σπίτι να περάσω να τσεκάρω τα ρολόγια.
2: Άσε το σπίτι μου, ήσυχο.
23: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει.
24: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: τι ωραίο το τραγούδι, τι ωραίο ο Νταμιάνο, αυτός ο υπέροχος πραγματικά, με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Ναι, στα 20 λεπτά μετά από τις 8, καλημέρα, καλημέρα, δεύτερη μέρα με, από χθες, με μια μουδιασμένη κίνηση, η αλήθεια είναι, λόγω πολλών έτσι, γεγονότων, αλλά και βέβαια το πιο σημαντικό, όλη αυτή την ιστορία με τον Γιώργο, που ειλικρινά προσπαθούμε και εμείς να βάλουμε μπροστά, έτσι και μετά και τη χθεσινή ημέρα, που ήταν επίσης πάρα πολύ δύσκολη μέσα από τις εικόνες που πήραμε, αλλά είπαμε ότι η ζωή συνεχίζεται και αυτούς που αγαπάμε τους κρατάμε στην καρδιά και στο μυαλό. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο Περά που χθες μας έστειλε αυτό το περιβόητο μπρούκι, αυτός ο φοβερός συνδυασμός γεύση brownies και cookies που ειλικρινά κάθε μέρα μια οικογένεια, μια παρέα θα κερδίζει κάθε μέρα εδώ από την εκπομπή μας αυτό το δώρο που δίνει το Περά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε παντοσολισμός το καλοκαίρι στο Περά, γίνεται χαμός, έγινε χαμός με αυτά τα viral φρούτα, έγινε χαμός με όλα αυτά που ακριβώς είχαν φτιάξει μέσα στο καλοκαίρι με τα παγωτά. Το Περά που έρχονται από μακριά, έρχονται φαντάσου, ήρθαν από Αλεξανδρούπολη για να φάνε, ήρθαν στην Αθήνα για τρίμερο και πήγαν μόνο και μόνο γιατί πραγματικά ήθελαν να δοκιμάσουν και γράφησαν ύμνους για αυτό το ζαχαροπλαστείο. Σταματήστε και το πρωί να πιείτε ένα καφεδάκι. Είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ. Να σταματήστε να πιείτε ένα καφέ και να φάτε τα ωραιότερα γλυκά τη ζωή σας. Πραγματικά το λέω, ή από τα ωραιότερα, γιατί υπάρχουν και αλλού ωραία ζαχαροπλαστεία, δεν το συζητάμε και σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αυτή η δουλειά που έχει γίνει στο Περά, κυριολεκτικά αν υπήρχε μισελέν γλυκών, το πρώτο μισελέν στο ζαχαροπλαστείο θα πήγαινε στο Όπερα. 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και Όπερα.
1: Νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά... Υπάρχουν παιδιά, είστε καλά. Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Το jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
2: Λοιπόν, η Βένετα Κουτσίν προσφέρει πραγματικά value for money, δημιουργώντας κουζίνες υψηλής ποιότητας και design με άριστη σχέση ποιότητας και αξίας, χάρη στα κορυφαία υλικά και τις κατασκευαστικές προδιαγραφές που εξασφαλίζουν αντοχή και διαχρονικότητα. Λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κατοικίας και του αρχιτεκτονικού design. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε στον χώρο σου μια Βένετα Κουτσίνε.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Και...
2: Μουρχοντέ.
0: Μπράβο Νάνση. Πραγματικά και αυτό που σκέφτηκες, γιατί δεν το αναφέραμε ούτε χθες αυτό. Να πούμε για το θάνατο του Δημήτρη Κοκοτά.
2: Που
0: έγινε μέσα στο καλοκαίρι που δεν είχαμε εκπομπή. Και επίσης ένα άλλο συγκλονιστικό γεγονός.
4: Άλλο παλικάρι που πήγε
0: πραγματικά και αυτός με τι ταλαιπωρία, 2,5 χρόνια νομίζω, μέσα στο νοσοκομείο. Έτσι. Δηλαδή πραγματικά. Και είδες ότι ξεκινήσαμε. Τι να πρωτοποιείς με όλα αυτά που γίνονται, ειλικρινά.
2: 25 Αυγούστου λοιπόν έφυγε από τη ζωή.
0: Ναι.
2: Ο Δημήτρης Κόκοτας, εμείς πάντα τον τιμούσαμε, τον θυμόμασταν. Αλλά νομίζω ότι σήμερα έτσι το σδίσατε κι εσείς.
0: Εγώ το ξέχασα τελείως και ζητάω συγγνώμη. Το που ο Δημήτρης, να η ψυχούλα του να ηρεμήσει και του Δημήτρη μέσα από την

0: αντικειμενική πριν προχωρήσετε στις αποφάσεις. Σας θέλω αντικειμενικούς. Καλύψτε το συντομότερο δυνατό οικονομικές ατασταλίες για να μην βρεθείτε σε δύσκολη θέση.
1: Γεια σου Αργύρη.
2: Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα, μια σαν εμμόνας, που την σκόρπισες πισώντας σαν
0: ασφυγμόνας. Πάμε για καρδούλες και γαμπούλες.
2: Πες μου τη ζωή μου.
1: Γεια σου Χριστίνα στην Πάτρα.
2: Που δεν έχω πια τα δυο σου φίλοι να φιλήσω. Πες μου τη ζωή μου όμως πώς να συνεχίσω.
0: Θέλω να στείλω ένα γλυκό φιλί στην Αναστασία, στη μαμά της, τη Σημερή και στη θεία της την Αγάπη. Έτσι από μένα, μια τεράστια αγκαλιά. Συνεχίζω με τα ταυράκια. Μην παρασύρεστε και φαντάζεστε πράγματα που δεν ισχύουν για άτομα που βρίσκονται δίπλα σας, απλώς επειδή έχετε κάποιες ενδείξεις. Το παθαίνετε εσείς οι ταύροι. Είστε λίγο καχύποπτοι. Να θυμάστε πως χρειάζεστε αποδείξεις για να έτσι σκέφτεστε αυτά τα πράγματα. Όταν βλέπετε ότι οι παρούσες καταστάσεις δεν είναι ξεκάθαρες, μην τις πιέζετε, θα έρθει η στιγμή που θα γίνουν τα πράγματα.
1: Γεια σου Φένια, γεια σου αγάπη, γεια σου χαρά.
0: Δίδυμοι, εάν δείξετε λίγη παραπάνω καλή θέληση και κάνετε ακόμα μια προσπάθεια, τα πράγματα στις διαπροσωπικές σας σχέσεις μπορεί να γίνουν καλύτερα. Θέλει λίγο προσπάθεια. Μόνο εάν το θελήσετε εσείς θα αρχίσουν το όνειρά σας να πραγματοποιούνται. Οπότε βάλετε το στη σκέψη σας και αρχίστε να το φαντάζεστε για να γίνει.

0: σε όλους τους Έλληνες όπου και αν βρίσκεστε. Βρήκα άτομα μέχρι και από την Αυστραλία το καλοκαίρι που μου είπαν ότι μας ακούτε. Σας στέλνω την αγάπη μου στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Αγγλία, στη Σουηδία. Τι να πω, παντού, όπου και αν είστε, ό,τι και να κάνετε, στην Αμερική. Συνεχίζω με τους καρκίνους. Αυξήστε την κοινωνικότητά σας με όποιον τρόπο μπορείτε και θα δείτε πως θα έρθουν καινούργια πρόσωπα στη ζωή σας. Να γίνετε λίγο κοινωνικοί. Εκεί που δεν το περιμένετε θα έρθει κάτι καλό. Περιφρονήστε αυτούς που προσπαθούν να σας εκνευρίσουν χωρίς να αγχώνεστε για το τι πρέπει να κάνετε και για το τι όχι.
1: Γεια σου Καλλιόπη. Γεια σου Κατερίνα.
0: Live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου, εκεί θα μας βρείτε. Γεια σου Ανδρέα.
2: Το ξέρω πως δεν σου φέρω.
0: Γεια σου Γεωργία.

τα λιοντάρια μας. Φροντίστε να βγαίνετε συχνότερα έξω και να διασκεδάζετε, λέει, αφήνοντας πίσω τις έγνοιες σας για να μπορείτε να γεμίζετε τις μπαταρίες σας πριν να αδειάσουν εντελώς. Μην πληγώσετε τους άλλους με πικρά και σκληρά λόγια που κι εσείς δεν τα πιστεύετε. Μην τα λέτε αυτά τα λόγια που δεν τα πιστεύετε. Ας ηρεμήσουμε λίγο όλοι.

0: Συνεχίζω με τους Παρθένους. Να πω χρόνια πολλά σε όποιον έχει γενέθλια σήμερα, να τα εκατοστήσει όλα τα καλά στην αγκαλιά του. Έχετε άμεση ανάγκη από σταθερότητα στη ζωή σας, γι' αυτό αποφύγετε να βρεθείτε μπλεγμένοι σε επιπολές σχέσεις που δεν έχουν να σας προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό. Αφήστε τις επιπολές σχέσεις. Βάλτε μπροστά την πείρα σας για να χειριστείτε πιο σωστά μια νέα υπόθεση. Να στείλω ένα γλυκό φίλο στη Μάγδα.
1: Την πείρα, είπες, ή την πείρα.
0: Την πείρα.
1: Πείρα ή μπύρα, τι να βάλω μπροστά μου.
0: Βάλε τι θες. Καλημέρα στη Μαριάννα. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Και εμένα μου λείψατε. Γεια σου Μαριάννη. Γεια σου Αντωνία. Καλημέρα στη

0: τα φανταστώ όλα αυτά. Συνεχίζω με τους ζυγούς. Ετοιμαστείτε, γιατί σας περιμένουν εκπλήξεις. Η αναζήτηση της αλήθειας ίσως σας οδηγεί σε μονοπάτια που δεν περιμένετε ότι θα βρεθείτε. Εάν νιώθετε μπερδεμένοι, αλλά θέλετε να δείτε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα, αποφασίστε ένα ταξίδι. Κάντε ένα ταξίδι. Για να δω τι λέει το ζώδιό μου, Σκορπιός.
1: Μισό να πω μια καλημέρα και στο ξαδερφάκι μου, Μανολάκι μου.
0: Γεια σου, Μανολάκι.
1: Δεν σε έχω ξεχάσει, αντρακί.
0: Όχι, αγόρι μου.
1: Σε έχω ξεχάσει, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν σε έχω ξεχάσει.
0: Σκορπιός, λοιπόν, κάντε μια προσπάθεια να τα βρείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, καθώς δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να έρθετε σε σύγκρουση ή σε ρήξη μαζί τους. Το παρασκήνιο που θα αποκολληφθεί θα σας φανεί περίεργο, που δεν το είχατε καταλάβει τόσο καιρό. Τι μου στείνετε πίσω από την πλάτη μου, κακομοίρη μου.
1: Για να λέει ότι ακουγόμαστε στο βάθος. Για πήγαινε λίγο πιο κοντά.
0: Να φανταστώ. Δελκάρο. Χωρίς εσένα.

0: τα υπέροχα καλλιτικά του.
1: Make me up.
0: Ναι. Το Ξώτης. Μερικά πράγματα δεν μπαίνουν σε καλούπια. Γι' αυτό δεχτείτε την κατάσταση όσο έχει και μην την προσπαθήσετε να αλλάξετε σύμφωνα με τα δικά σας δεδομένα. Τα θέλετε όλα στα δεδομένα σας, δεν γίνεται. Σε κάθε δράση υπάρχει και αντίδραση και ίσως στεναχωρηθείτε, γι' αυτό μην κινείστε υπογείως. Γεια σου Διαμαντούλα. Ξεχάσουμε χαιρετισμού στο Γρηγόρη από την φίλη σου, την Καλλιόπη.
2: Τι σε βασανίζει και με λαναχώνει.
1: Κάνουμε live στο τίξι
2: την καρδιά.
0: Για έχω να πάω κομμωτήριο, δεν θυμάμαι πόσο και. Όχι, πήγα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά έχει πολύ υγρασία και που πήγα ήταν

0: Σταματής λέει φιλιά στο Λεβέντη, τον Γρηγόρη.
1: Έλα φιλιά.
2: Λεβέντη.
3: Έλα τσολιά μου.
0: Γεια σου Θράσο.
3: Γεια σου Μαρία.
0: Κιτσί δεν ξέρω μ' ακούει και εκεί. Στη Δήμητρα και στην Μιλιάνα. Λοιπόν και περνάω στον εγώ καιρό.
3: Παρακαλώ.
0: Καλουδάκο μου.
3: Ναι ναι ναι.
0: Ζητήστε τα υπέρ και τα κατά στη σχέση σας, γιατί είναι πολύ πιθανό να φτάσετε στα άκρα χωρίς να το καταλάβετε. Θα ζυγίστε, όχι ζητήστε, ζυγίστε τα. Δεν χρειάζεται να κάνετε απαραίτητα παρέα με ανθρώπους που σας έχουν φερθεί άσχημα. Αυτούς που δεν σας έχουν φερθεί καλά, διώξ τους.
3: Εντάξει.
0: Γεια σου Λεωνίδα μου, καλημέρα στο μικρό πρίγκιπα.
3: Αυτό είπε μόνο.
0: Ναι, φαντάσου. Δεν χρειάζεται να κάνεις παρέα με κάποιον που δεν σου φέρεται καλά. Το μήνυμα της ημέρας.

0: παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω. Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα από την ημέρα που σταματήσαμε. Είστε όλοι εδώ, μου στέλνετε τα μηνύματά σας και είναι σαν να σας ξέρω και να με ξέρετε χρόνια. Να μας ξέρετε χρόνια.
1: Γεια σου, Ευθυμία.
0: Καλημέρα στη Μονεβασιά. Ξανακολλάει το γυαλί, τι λέτε?
1: Όχι.

0: Σε μας δεν τάνεις, δεν κολλάει λέμε.
1: Μερικές φορές κολλάει. Πάμε στο επόμενο τραγούδι για να προλάβω, γιατί έχουμε αργήσει ήδη. Υδροχός, βρεθείτε κοντά σε κάποια αγαπημένα σας άτομα που χρειάζονται τη βοήθειά σας. Μην ξεχνάτε πως σας στάθηκαν και αυτοί όταν εσείς περνούσατε δύσκολα. Προσαρμοστείτε στον εργασιακό σας χώρο με κάποιους συνεργάτες που δεν σας αρέσουν. Ποιο έβαλες?
0: Εχθές το βράδυ.
1: Όχι, ξέρεις ποιο θα να βάλεις? Το άλλο, το τελευταίο.
0: Μα αυτό είναι το τελευταίο.
1: Το χίλια.
0: Αυτά τα χίλια είναι. Περασμένη ζωνία,
1: μόνο μου να πολεμά. Και κλείνω με τα ψαράκια. Μην αφήσετε τις διακυμάνσεις της ψυχολογίας σας να σας επηρεάσουν. Αλλά αποφασίστε ποια είναι αυτά που προηγούνται και επικεντρωθείτε σε αυτά. Πρέπει να ανταποκριθείτε στις σημερινές προκλήσεις που θα είναι πολλές για τα ψάρια. Το νου σας, το μυαλό σας στη θέση του.

0: Και πολύ πολύ σύντομα είμαστε κοντά σας.
1: Και πάλι Νάντσι, μπράβο, γιατί το ξεχάσαμε. Μπράβο. Το ξεχάσαμε πραγματικά για τον Δημήτρη. Δημήτρης Κόκοτας με τη δική του ιστορία, γιος του μεγάλου Σταμάτη Κόκοτα. Με μια υπέροχη φωνή ο Δημήτρης που έφυγε και αυτός λίγες μέρες πριν. Αλλά με διάφορα πράγματα έτσι που έχουν συμβεί, ενώ που ήμασταν εκτός εκπομπών και δεν ήμασταν στον αέρα, ξεχάσαμε να κάνουμε και την αναφορά χθες για τον Δημήτρη.
0: Αλλά ήταν λίγο περίεργη.
1: Ναι, θέλω να πω ότι εκτός τη μεγάλη απώλεια του Γιώργου, του Μαζονάκη, ακόμα ένα νέο παιδί. Πόσο χρόνο και ο Δημήτρης, 50, τόσο, μέσα 50 χρόνια νεότατος και ο Δημήτρης. Μάλιστα, δύο πολύ, πολύ, πολύ καλά παιδιά και πολύ σημαντικά παιδιά έφυγαν αυτό το καλοκαίρι. Το ξέχασα, γι' αυτό με συγκίνησε που το θυμήθηκες εσύ. Μπράβο, Νάντσι. Μπράβο. Λοιπόν, καλό ταξίδι και στο Δημήτρη.
0: Έχω την Αναστασία να μου θυμίζει τα πάντα.
1: Καλό ταξίδι και στο Δημήτρη και στο Γιώργο και τις ψυχούλες τους να είναι ήρεμες εκεί πάνω για όλα αυτά που δώσανε στον κόσμο με τη μουσική τους.
2: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
6: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
7: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
8: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα περιοχή. Βόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
9: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
11: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
12: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
13: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
14: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
15: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
16: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα

0: Λοιπόν, 12 λεπτά πριν από τις 9, να σας πω ότι θα πάρουμε φάρσα και σήμερα, λίγο μετά τις 9. Μας έχετε ήδη στείλει δύο. Μία φάρσα μας στείλετε για έναν φαντάρο που είναι.
1: Θα τα αφήσουμε στο 100% επιτυχία που έχουμε από χθες.
2: Καλά, δεν είναι μία, θα μείνουμε.
1: Εντάξει, δεν είναι μία μας και δεν είναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Αλλά που ουσιαστικά θα πρέπει βέβαια να συνεχίσουμε.
2: Και έχουμε και μία φάρσα γενεθλίων.
0: Ναι, και μία φάρσα γενεθλίων. Οπότε αρχίστε να στέλνετε λίγο, σας παρακαλώ, και στις φάρσες. Θυμάστε τι έχει γίνει σε αυτή την εκπομπή. Ίσως από τις ωραιότερες φάρσες που έγιναν ποτέ είναι και live. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι όλη αυτή η ιστορία. Αλλά βέβαια νομίζω ότι έχουν μείνει ιστορικές οι φάρσες αυτές που ουσιαστικά έτσι μείνανε στο πρωινό του Σφαίρα
2: και τον δακτυλίδιο.
0: Μόνο με το δακτυλίδι, μωρέ. Πόσες φάρσες. Πρέπει να υπάρχουν πάνω από 200 φάρσες.
2: Με το στρατό που άλλος είχε βάλει και έλεγε τον εθνικό ύμνο, τον απειλή.
0: Μόνο αυτό. Αυτό τον έχω κάνει εγώ. Ο Γιώργος έχει κάνει, αλλά έχει κάνει του παπάδε. Τον εθνικό ύμνο τον έβαλε εγώ και τον είπε.
2: Ο άλλος με τον παπά με τον τραμπολίνο.
1: Έχω κάνει παπάδε.
2: Να τσουπίσει και πέρα τον τραμπολίνο. Ένα τραμπολίνο για τον πάτερ.
0: Ναι, ένα τραμπολίνο για τον πάτερ. Ένα τραμπολίνο για τον πάτερ, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με το πρώτο δίλημα της χρονιάς, κυρίες και κύριοι, της καινούργιας ραδιοφωνικής σεζόν, Διλήμματα Ζωής, μία στήλη που όχι απλά αγαπήθηκε, αλλά λατρεύτηκε κυριολεκτικά. Έχουμε ήδη πάρει αρκετά μηνύματα που βέβαια δεν ξέρατε και πότε θα τα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα και η φάση έρχεται αμέσως μετά. Είναι το πρωινό της φορά που γύρισε κυριολεκτικά να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά του ραδιοφώνου,
1: ναι,
0: όπως κάνει 15 χρόνια τώρα.
2: Με τη φωνή της λογικής. Το αφαιρώνω στη φίλη μου την Ναταλία Τηρίζου που τα αγαπάει τα διλήμματα, τα περιμένει πώς και πώς.
0: Πάρα πολύ σκόπος αγαπάει τα διλήμματα. Λοιπόν, Παναγία, έχεις δίλημα.
2: Λοιπόν, έχω δίλημα το οποίο, παιδιά, σήμερα έρχεται από την Έρικα.
0: Έρικα.
2: Η Έρικα. Η Έρικα το. Εσύ το διάλεξες, εσύ μου το έδωσες, να το λέμε.
0: Διάβασα, αλλά δεν ξέρω αν είναι το πραγματικό τη όνομα, γιατί βάζει Έρικα με ρωτήματικό.
2: Αλλά εγώ Έρικα λέω.
0: Εντάξει, θέλω να σου πω το βάλει το ερωτηματικό, ίσως γιατί αυτό που διάβασα είναι μήπως το ακούσει τα γόρια.
2: Ναι. Λοιπόν, μετά το καλοκαίρι, λέει, γνώρισε έναν τύπο. Δημήτρη τον λέει εδώ. Δεν ξέρω αν είναι το αληθινό του όνομα και αυτουνού.
0: Πάντως... Μετά το καλοκαίρι. Τι μετά το καλοκαίρι, φίλε. Το καλοκαίρι.
2: Το καλοκαίρι γνωριστήκαν. Ναι, καλοκαίρι. Και πήγανε διακοπές.
0: Μετά το καλοκαίρι πήγανε διακοπές. Δηλαδή τώρα.
2: Τι μας νοιάζει πότε πήγανε.
0: Γιατί λες μετά το καλοκαίρι.
2: Κλείνει εισιτήρια. Το δίλημα είναι ένα, παιδιά, ότι τον γνώρισε. Ότι φύγανε να πάνε ένα πενταήμερο εκδρομή μαζί. Είπε, ρε παιδί μου, η Έρικα ότι, οκ, εφόσον θα πάμε για μια εκδρομή με τον Δημήτρη, είναι οι πρώτες μας μέρες.
0: Επειδή το διάβασα όλο, να σου πω, γνωρίστηκαν αρχές Αυγούστου.
2: Okay.
0: Είναι περίπου η ηλικία τους, από ό,τι κατάλαβα, 35 χρονών.
2: Εκεί περίπου.
0: Μεγάλα,
2: ναι,
0: παιδιά.
2: Αυτό το κατάλαβα και εγώ.
0: Ελεύθεροι και δύο, δεν είχαν ούτε παντρεμένοι ούτε τίποτα.
2: Ωραία.
0: Όχι, βέβαια, 35. Και είπαν να πάνε
2: μαζί διακοπές
0: τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.
2: Σωστά. Συνέχισε. Σωστά. Και είπε το κορίτσι εκεί, η Έρικα, ότι, παιδιά, εκεί θα κάνουμε και έρωτα.
1: Α,
2: με τον Δημήτρη.
1: Το είπα.
2: Εφόσον θα πάμε, εκδρομή, θα γίνει εκεί.
3: Αφού έκλεισε διακοπές, να ξέρει, θα κάνουμε και έρωτα. Δεν υπάρχει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι δεν είχαν κάνει έρωτα μέχρι που πήγανε μαζί.
3: Είναι, θα σου κάτσω.
2: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
4: Κάνεις το τραπέζι, σου κάνει το κρεβάτι.
0: Ρε, φτάσε στην ιστορία, φτάσανε στο νησί.
2: Το θέμα είναι, παιδιά, ότι φτάσανε στο νησί.
0: Στη Σύφνο, να πούμε, γιατί η Σύφνο
2: είναι. Μην γίνεσαι τόσο συγκεκριμένο.
0: Αφού το γράφει.
2: Εγώ τα πηδάω αυτά.
0: Πρόσεχε την πηδά.
2: Τέλος πάντων. Και ήρθε η ώρα να ξέρει. Σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, λέει, είχε κλείσει ο Δημήτρης. Η αλήθεια είναι αυτή. Παιδιά, είναι ένας άνθρωπος που ξέρει το παράδειγμα.
3: Ναι, τι κάνει, θα πέσει, μωρέ.
2: Τέλος πάντων, φτάσανε, λέει, στο κρεβάτι. Και δεν του έκανε κούκου. Δεν καταφέραμε, λέει, δεν καταφέραμε, λέει, να ολοκληρώσουμε την πράξη.
1: Άμα του προαναγγέλλουν θα κάτσω.
2: Δεν του έκανε κούκου. Το θέμα, λέει, είναι ότι και εγώ, επειδή σε αυτά δεν έχω θέμα, είπα, οκ, την επόμενη μέρα θα κάνω αναμονή. Θα περιμένω, θα είμαι στην αναμονή. Θα περιμένω την επόμενη. Μην τον πιέσω κι εγώ. Πάμε, λέει, την επόμενη μέρα.
1: Εγώ θα βοηθήσω.
2: Δεν σας τα πολυλογώ, παιδιά. Τη δεύτερη μέρα τίποτα, την τρίτη μέρα τίποτα. Τη έλεγε, δεν ξέρω τι έχω, δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει.
1: Ήταν σε νηστεία.
2: 5 μέρες, λέει, το παλέψανε. Και δεν συνέβη ποτέ.
0: Παιδί μου, το πω λίγο απλά τώρα. Δεν του έκανε, δεν του ήρθε στήση. Του είπε 5 μέρες την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα.
1: Μιλάτε στήση και τέτοια.
0: Κάτσε, ρε Γιώργο, λίγο. Λοιπόν, δεν του σηκώθηκε.
2: Δεν του έκανε κούκου.
0: Τι να κάνω. Λοιπόν, 5 μέρες.
2: Γυρίσαμε, λέει, από τις διακοπές. Εγώ όπως έφυγα.
1: Πώς έφυγε, τι εννοεί.
4: Χωρίς να έχει κάνει. Ναι.
2: Χέρ, χωρίς να έχει κάνει σεξ το κορίτσι. η αλήθεια, λέει, είναι, παιδιά, ότι ξενέρωσα, δεν θα σας το κρύψω. Ότι 10 μέρες τώρα που έχουμε γυρίσει από τις διακοπές.
1: Περιμέναμε.
2: Έχω απομακρυνθεί. και δεν ξέρω αν πρέπει να του δώσω μια ευκαιρία ακόμη ή αν και αυτή η ευκαιρία που θα του δώσω θα είναι απογοήτευση. Θέλω τη βοήθεια.
0: Να σου πω,
1: άρα τον γουστάρει αυτή το θέλει.
2: Εξωτερικά λέει είναι πολύ ωραίο παιδί. Το γράφει Γρηγόρη.
4: Αυτό την προσέγγισε μετά τι διακοπέ.
2: Ναι, εκείνη ήθελε να απομακρύνει.
4: Θεωρεί ότι είναι οκ. Θα το παλέψουν.
2: Εντάξει, μπορεί να έχει ένα πρόβλημα υγεία.
0: Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα. Όχι, πρόβλημα υγεία δεν είναι.
4: Ναι, λέγεται μελάτο.
0: Δεν έχει πρόβλημα υγεία. Λοιπόν.
2: Πού σου ξεφτάνει τα επιστημονικά, δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Κοίταξε τώρα.
4: Είμαι επιστημονικό, είναι.
2: Όχι, δεν λέγεται μελάτο, λέγεται πεσμένο τελείω.
1: Σέμι φρέντο.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα μπορεί να συμβεί.
4: Το ρόκο συμφρέντη.
1: Ναι.
2: Δημήτρη, είμαστε εδώ.
0: Για το δίλημα, λίγο τώρα σοβαρά, γιατί ακούει και η Έρικα και είναι το πρώτο μας δίλημα.
2: Ναι, λοιπόν, αλλά καλά σας λέει, τώρα μην το χλεβάτε.
0: Λοιπόν, το ζήτημα, το ζήτημα είναι τώρα το ότι αυτό υπάρχει περίπτωση, εγώ κατά την άποψή μου, Έρικα, συγγνώμη τώρα γιατί ακούς κιόλας, αν σε λένε Έρικα, υπάρχει περίπτωση ένας άντρας, ακόμη και αν θεωρείται και καλός και αν θεωρείται ότι είναι και δεν έχει κάποιο πρόβλημα ενώ αισθητική λειτουργία, να μην κολλάει. Λειτουργίες. Τι
2: αισθητικής
0: δυσλειτουργίας. Αισθητικής λειτουργίας.
4: Ρε παιδιά, θα πει ότι δεν λειτουργεί. Άποψή του ή θα συζητήσουμε.
2: Μα αυτό είναι το θέμα, δεν λειτουργεί.
0: Ναι, λειτουργίες. Αισθητικής δυσλειτουργίας. Ναι, ναι, δυσλειτουργίας. Μάλλον έχεις δίκιο.
2: Ναι.
0: Μα αλλάξει το
1: ίκα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν θα μας δίνει και φόντο. Να δούμε πώς είναι.
0: Λοιπόν.
1: Στείλε μας τα πρώτα πρωινά, ρε Έρικα. Ξέρω
2: πες.
0: Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει περίπτωση μια γυναίκα, ακόμη και υπάρχει περίπτωση να μην σου κάνει κούκου. Δηλαδή, όσο και ωραία γυναίκα. Και να είναι, όχι, ρε φιλέ.
2: Αλλά δεν είσαι λε, μπάζω την Έρικα τώρα.
1: Μήπως έφαγε κόμπλα το
0: παιδί. Δεν ταιριάζουν η χημεία του. Ρε, όχι, ρε.
2: Αφού τη θέλει, λέει και τον θέλει.
0: Ρε, μπορεί να τον θέλει, να τον θέλει όταν βρίσκονται να μην του κάνει, να μην τη δημιουργεί κάτι.
2: Τον χτύπησε με τον αγκώνα, κατά λάθο.
0: Εσύ, Γιώργο, γιατί λε.
2: Μήπως έγινε τίποτα αυτό.
0: Έλα, ρε, πείτε τώρα σοβαρά. Ρε, πέντε μέρε προσπαθούν και δεν κάνουν. Μίλα, ρε,
1: Έρικα από την πλευρά
2: τη. Μήπως δεν του αρέσουν οι γυναίκε.
4: Καλέ, αφού την θέλει, λες. Αφού τις έκανε και μετά τέτοιο.
0: Μήπως προσπαθεί. Δεν ξέρω. Πες ρε Γιώργο, άστο να τον Νίκο.
1: Πες όχι, γιατί ο Νίκος είναι και DJ, ξέρει αυτό.
2: Πες ρε Νίκο.
1: Ναι,
2: είναι DJ αυτός, θα μας
4: λες.
1: Άνοιξε μας τα μάτια, αγόρι μου.
4: Μήπως έτσι.
0: Σημαίνει σε σένα αυτό. Σημαίνει σε σένα. Πας για διακοπές.
2: Μην το προσωποποιείς και εσύ, τώρα θα ακούσεις πράγματα που δεν θες.
0: Νάνση, πες.
4: Μήπως έτρωγε ρεβιθάδες.
0: Μιλήστε λίγο σοβαρά.
2: Μήπως έκανε τίποτα προχωρημένο η Έρικα που δεν ήταν έτοιμος ο Δημήτρης. Καμιά λαβή, Χάιμλιχ, κανένα τέτοιο.
4: Κλείστε
2: σε κανένα δάχτυλο, έφυγε.
4: Αν πας
2: πέντε
4: μέρες με κάποιον διακοπές, έτσι.
2: Ναι.
0: Στα 35 σου.
4: Στα 35 δεν έχει λύσει. Εντάξει, πας διακοπές.
2: Στα ντουζένια μας είμαστε 35 χρόνια, τα λέμε.
4: Είσαι ερωτευμένος, υπάρχει πάθος, υπάρχει αυτό. Τώρα εγώ θεωρώ ότι κάτι ιατρικό κρύβεται από πίσω. Ή είναι πολύ αγχωμένος.
2: Και ντρέπεται να το πεις.
4: Εμένα αν μου άρεσε θα το πάλευα.
1: Μήπως δεν κρυβόταν τίποτα από πίσω και έψαχνε Έρικα από πίσω.
2: Πώς θα το πάλευες, Νάνση?
4: Θα έκανα τα σκέρτσα μου.
2: Για πες.
4: Θα το τρέλαινα.
1: Τσαχπινιές.
2: Τι θα έκανα για να τον τρελάνε.
4: Θα το έκανα. Άμα έβλεπα όμως ότι του κάνω, του κάνω και δεν.
1: Ένα φραγκοίδιο, ένα τσούκολο. Τώρα θα σου κάνω.
0: Γελάτε, αλλά αυτό είναι.
2: Να βάλουμε λίγο
0: γελάτε, αλλά είναι πρόβλημα αυτό. Μην γελάτε, δεν
4: είναι πρόβλημα. Αλλά μπορεί ένα άνθρωπο να αγχωθεί, ρε παιδιά.
2: Λέει εδώ η Βενετία, αυτό ακριβώς λέει η Βενετία, ότι παιδιά να δείτε λίγο αυτό έχει φετί. Και μόνο με το φετίχ του σηκώνεται. Π.χ. λέει μπορεί να είναι ποδολάγνος. Μπορεί να είναι τέτοια πράγματα. Και ντρέπεται να
0: το είπε.
2: Γιατί ντρέπεται να το
1: έχει κάνει ποδαράκι στο στόμα, τίποτα τέτοια.
2: Κοίταξε, δεν το.
4: Μπορεί να την ήθελε και πολύ.
2: Δεν το λες αυτό στην πρώτη φορά, Γρηγόρη. Ότι ξέρει κάτι τέτοιο.
1: Όχι, χώρι την ποδαρά μέσα στο στόμα.
2: Έλα, ρε Γρηγόρη, Γιώργο!
1: Μπορεί να ακούστανε.
0: Για να δω λίγο.
1: Ρίξε τον εκεί, πάτα τον στο λαιμό.
0: Για να δω λίγο τι λέει ο κόσμος.
1: Πάμε να κάνει μπροστά, Έρικα.
0: 2-11-7-0-7-0-7-9.
1: Από κοκκινόχωμα, περπατημένο το θέλω έτσι.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Ανοίγουμε το τηλέφωνο. Ποια είναι η δική σας άποψη, τι να κάνει η Έρικα? Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Για τι γελάτε, κυρία μου?
1: Αυτό με το πόδι, σας άρεσε?
5: Δεν μπορώ.
2: Με το λιανό,
0: να σας πω, αν σας συνέβαινε εσάς αυτό, τι θα κάνατε?
5: Μου έχει συμβεί αυτό.
0: Για πείτε μας.
1: Υπάρχουν δύο τέτοιοι εκεί.
2: Για πείτε.
5: Μου έχει συμβεί.
0: Πείτε μας, βάλτε μας λίγο στην ιστορία, τι έχει γίνει.
5: Ναι, είχα γνωρίσει ένα παιδί, παλιά τώρα.
2: Ναι. Ετών.
0: Έχετε εκεί που είσαι, πούμε, για
5: τότε λίγο. Πρέπει να ήταν αυτός γύρω στα 26.
2: Ναι, ως πολύ. Okay.
5: 27, ναι, κάπου εκεί.
2: Ωραία.
5: Και πάμε εκεί πέρα, τέλος πάντων. Είχαμε βγει, μετά γυρίζουμε σπίτι. Ξεκινάμε από εδώ, από εκεί πέρα, δώσε.
0: Δεν ρωτώ, δεν τι κάνατε.
5: Βόλτε το δωμάτιο μας και αλλάξει κάτι, αλλά δεν.
2: Σας δικαιολογήθηκε αυτός.
1: Τώρα θα πιάσουμε τις γωνίες. Να δούμε, μήπως και.
2: Αφήστε τη
1: γυναίκα. Τώρα πιέσαι εσύ στο μπαλκόνι, εγώ πάω έξω στην περάνη.
0: Πέστε, κυρία μου, τι έγινε μετά.
2: Το συζητήσατε, σας δικαιολογήθηκε, σας είπε κάτι.
5: Κοιτάξτε τώρα να δείτε.
2: Ναι.
5: Δεν θέλησε να δικαιολογηθεί ιδιαίτερα.
0: Καλά έκανε. Μπορεί να ήταν μια κακή στιγμή. Συνεχίστηκαν οι κακές στιγμές.
5: Συνεχίστηκαν οι κακές στιγμές.
2: Όσο δηλαδή.
0: Ωραία, και τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς.
4: Δεν είναι μαζί, αν αυτό σου λέει κάτι.
0: Τι συμπέρασμα βγάλατε.
5: Δεν ξέρω. Μπορεί να έφταγα και εγώ, έχω καταλήξει το συμπέρασμα. Γιατί μετά αυτό γνώρισε μια άλλη κοπέλα. Παντρευτήκαν και κάνανε και παιδί. Τώρα θα μου πει και το παιδί γίνεται με άλλου τρόπου. Αλλά οκ. Okay.
0: Ναι.
5: Ναι. Οπότε μπορεί να έφταγα και εγώ. Μπορεί. Ναι.
0: Καταλαβαίνω.
4: Σα έχει ξανασυμβεί και με άλλον μετά από εκεί.
5: Όχι, ευτυχώς, Παναγία.
2: Άρα τι προτείνετε στην Έρικα να κάνει.
5: Ας κάνει έτσι μια προσπάθεια ακόμα. Αλλά.
0: Δύσκολο το βλέπετε.
2: Δεν σα βλέπω να το πιστεύετε
4: τώρα
2: πολύ.
4: Μιλάει η εμπειρία, εγώ τι να πω.
5: Να τον ρωτήσει αρχικά εάν του συμβαίνει.
1: Να πάρει ένα ιστορικό.
5: Ξανασυμβεί.
1: Ακριβώς. Ιστορικό. Αυτό, ένα ιστορικό.
0: Να σα πω κάτι, συγγνώμη.
4: Επειδή
0: δεν έχετε πει και το όνομά σα, οπότε μπορώ να ρωτάω και ότι να είναι χωρίς να νιώθω έτσι άσχημα. Εσείς προσπαθήσατε να κάνετε διάφορα κόλπα, δηλαδή φορέσατε κανένα baby doll, κανένα έτσι.
4: Ζήκα, λέω. Πορνόγερο baby doll.
5: Και εγώ τα δικά μου, ναι.
0: Δεν βρωμό παππού.
1: Και baby doll.
0: Κανένα τέτοιο παπουτσάκι, τα κουνάκι μου από πάνω γουνίτσα. Κάνω ωραίο σόρκο, θα τελωτώ.
1: Πρώτα έχεις γυρίσει, ρε.
4: Όσο γρήγορα.
0: Τσάκια και κοπάνα.
5: Ό,τι καλύτερο μπορούσα έκανα, αλλά δεν.
0: Τίποτα, ε.
4: Το βάλατε εσείς πάντως το
5: γουνάκι. Η σημαία σηκωνότανε.
2: Α, σηκωνότανε.
0: Σώπο, παρδέ, αλλάζει. Αφού σηκωνόταν η σημαία, τι έγινε.
5: Μετά ήταν το πρόβλημα. Δεν έμπαινε πουθενά.
0: Α, ήταν.
2: Έπεφτε.
5: Έπεφτε.
2: Έπεφτε, ήταν, δεν ήταν καλά.
1: Εσύ τι είσαι, άνθρωπο. Ο Χαραμόκλης της Σωτήρης. Τι κάνω.
2: Όχι, θέλω να καταλάβω.
1: Σκάνω σχέση, βάζουμε.
2: Θέλω να καταλάβω. Δηλαδή ήταν.
0: Δεν ήταν καλά. Παιδί μου,
2: δεν ήταν καλά σηκωμένο, εννοείται.
0: Δεν είχε
5: καλυστήσει. Ήταν, βέβαια. Δεν ήταν και.
2: Και κάγκελο.
5: Αλλά οκ, ναι. Αλλά μετά.
2: Έπεφτε τελείως.
0: Αλλά μετά φταίγαν οι άλλοι.
1: Μετά ακούγονταν.
5: Κάτω βόλτα.
2: Ναι.
5: Κάτω βόλτα.
2: Μήπως είχε κόμπλεξ, ήταν πρικισμένος ο κύριος ή όχι.
4: Μάθαμε τώρα.
5: Ναι, εντάξει, δεν ήταν κανένα
4: γαριδάκι.
2: Δεν ήταν κανένα γαριδάκι.
0: Δεν ήταν. Μάλιστα.
4: Εντάξει,
0: ήταν
4: καλό.
0: Κυρία μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ.
5: Να είστε
0: καλά, γεια σας.
2: Άρα η κυρία εδώ.
4: Να σας πω κάτι. Ωραία, τα λέμε για τους άλλους. Σας έχει συμβεί εσάς.
0: Αν μου έχει συμβεί, εμένα, κοίταξε. Εγώ μια φορά που ήμουν με το αγόρι μου, του είπα τι γιατί.
4: Όχι, σας έχει συμβεί να μην σας.
0: Ναι, μου έχει συμβεί εμένα.
1: Εννοείται.
0: Μου έχει συμβεί. Σταματώ. Σήκω στη γραμμή.
4: Σήκω
0: στη γραμμή αν θέλει. Σήκω στη γραμμή αν θέλει.
4: Ωραία, για ποιο λόγο ήταν.
0: Εμένα μου έχει συμβεί.
4: Γιατί.
0: Εμένα μου έχει συμβεί.
4: Γιατί.
2: Τι ζηλίδιο.
0: Γελάτε, μιλάμε σοβαρά, ρε.
4: Γιατί μπορεί και η Έρικα να βρει μια απάντηση.
1: Για να ανοίγανε πόρτε, δεν
0: τη γίνεται.
4: Για ποιο λόγο σου δεν είναι.
0: Εμένα μου έχει συνέβη. Ενώ φανταζόμουν ότι ας πούμε, θα ήταν ωραία, είναι την πρώτη φορά που παιδί μου και ήμουν και μεγάλος και δεν το εξήγησα. Και όλες, μια φορά προσπαθήσαμε, δεν ξαναπροσπάθησα. Θέλω να πω, δεν ήταν κάποια σχέση.
2: Εξαφανιζόλ μετά.
0: Όχι, εξαφανιζόλ, δεν
2: σου βγήκε.
0: Δεν υπήρχε. Ξέρεις τι πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι ακόμη και η μυρωδιά, όχι ότι η γυναίκα μυρίζει άσχημα, καμία σχέση. Γιατί.
2: Όχι, μας ακούει τώρα αυτή
0: η μυρωδιά. Δεν καταλαβαίνεις. Λέω χημεία. Όταν λέω μυρωδιά, η χημεία, κατάλαβες τι εννοώ. Η μυρωδιά της χημείας δεν βοήθησε σε αυτό το πράγμα.
4: Γιώργο, σου έχει συμβεί.
1: Μου έχει συμβεί, αλλά έχει κόσμο, σου λέω πολύ μέσα. Δεν ήταν, ήταν περίεργα.
2: Κόμπλαρα, άνθρωπο είμαι.
4: Νίκο.
1: Λέω ποιο είναι όλα αυτή.
0: Ο Νίκο πρέπει να το έχει συμβεί από κανένα ποτάκι παραπάνω.
1: Το που
0: λέει
4: ο Γρηγόρης. Γιατί?
0: Ήταν μόνος του.
1: Παναγίστε, δεν μετράει αυτό.
4: Γιατί? Γιατί ξενέρωσες ή κόμπλερες.
2: Ήτανε
4: βλάκα.
3: Υδρώνει βαλάνα από το άγχος και δεν μπορώ.
2: Ήτανε ιατρικός.
0: Είχε ιδρωμένη παλάμη.
3: Τι είχε, σκολικοειδήτη.
2: Όχι, ρε πλάκα.
1: Ήταν ιατρικό ο λόγο, λέει.
0: Δεν έβλεπα, δεν είχα καλή θέα.
2: Τώρα θα με κάνετε να σα πω και θα με.
1: Εμεί δεν είπαμε.
2: Θα βγάλει όλα στην φόρα.
0: Πέστε, τι, την πρώην ζωή.
2: Γιατί, παιδιά. Γιατί, παιδιά, ήταν τότε που είχε χρειαστεί και είχα κάνει μία ψηλοεπέμβαση εκεί κάτω. Όχι. Μπράβο.
4: Τότε που ήταν μεγάλο.
2: Επειδή εγώ δεν κρατιώ. Είχε ράματα.
0: Ναι.
2: Και επειδή εγώ δεν κρατιόμουν, πήγα να προχωρήσω. Και εκεί πόναγα και. Και δεν βγήκε τώρα.
0: Δεν κρατιόταν, ασυγκρατή. Ωραία, λοιπόν, πώ θα κλείσουμε, να πούμε τι θα. Ναι, όχι, γραμμή στον αέρα. Ναι, πάμε να πούμε καλημέρα.
5: Hello.
0: Πείτε μα την άποψή σα.
2: Η καλλιοπάρα μα είναι. Καλή σεζόν, Καλλιόπη.
0: Καλή σεζόν, να είσαι καλά. Φιλιά πολλά!
3: Το κορίτσι μας.
0: Να είναι καλά, η Καλλιόπη, την ευχαριστούμε. Έχει στείλει ήδη 5.000 μηνύματα. Έχουμε μιλήσει, έχουμε απαντήσει τα πάντα. Λοιπόν, άποψή σου, Παναγή, ξεκίνα. Τι να κάνει η
2: Ερικα. Εγώ πιστεύω, εφόσον της αρέσει και εφόσον του αρέσει, να το προσπαθήσει. Να προσπαθήσει να το συζητήσει μαζί του, να τον ξεκομπλάρει και να το ξαναπροσπαθήσει.
0: Νάνση.
4: Εμένα δεν μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο ποτέ. Οπότε.
2: Καλά, εσύ είσαι και πιστολή.
4: Όχι. Έχει τύχει εγώ να φύγω.
2: Την ώρα εκείνη.
0: Ναι, στην Έρικα τι θέλεις να πεις.
4: Τι να πω στην Έρικα.
2: Και μαζέψου, μη λες πολλά.
0: Ναι, να θυμάσαι ότι έχουμε σχέση.
2: Ναι,
0: νομίζεις ότι είμαστε παρέα. Λέγε.
4: Τι εσύ δεν λες.
0: Λέγε, παιδάκι μου.
4: Εγώ θα της έλεγα να το προσπαθήσει αν της αρέσει.
0: Μάλιστα. Εγώ θα της έλεγα να του δώσει ξανά μια ευκαιρία και να το συζητήσει και μαζί
2: ναι,
0: του.
2: Ναι, αλλά να κάνει κάτι, όχι να το,
0: να το συζητήσει Γιώργο. Μαζί του και να δει αν υπάρχει μια λύση αφού του αρέσει.
4: Γιώργο!
1: Πούλο! Να του δώσει μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία.
6: Μα με συμβαίνει και φόβαστε.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5.
8: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
11: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
12: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
11: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
12: Ψυχολογία,
11: παιδαγωγικά,
12: τουρισμός,
11: προπονητική,
12: αισθητική,
11: διοίκηση,
12: μαγειρική,
11: πλήρωμα ασθενοφόρου
12: και πολλά ακόμα.
11: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
12: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
12: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
11: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
12: 28 310 24 111
11: και www.mbs.com.gr.
12: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
13: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
14: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
13: Φυσικά, για πότε?
14: Το συντομότερο.
13: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
14: Μια χαρά.
13: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
14: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
13: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
15: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
16: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
17: Δύναμη,
18: εμπειρία,
17: γνώση,
18: εξειδίκευση.
17: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
18: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
17: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
18: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
17: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 310 50 383 και 6974 901 553.
18: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
19: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο EVITARA, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο EVITARA από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
20: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
21: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
22: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα.

0: Φάρσα, εδώ ο Γιάννης θέλει να κάνει στην Κατερίνα την κουμπάρα του μια φάρσα. Δεν μπορώ να πω άλλα τώρα στον αέρα γιατί μπορεί να ακούει. Λοιπόν, από ότι Effort Design είναι εδώ, παιδιά, στην παρέα μας. Έχουμε κλήρωση την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Μια δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από αυτή την κατασκευαστική μονάδα που ψαρώνει πλέον στην Ελλάδα. Βρίσκεται στο Περιστέρι, δεν έχει showroom, αλλά μπορείτε να πάτε εκεί να τους πείτε τι θέλετε να φτιάξετε, τι είδατε σε ένα περιοδικό, τι είδατε σε μια ταινία, τι φαντάζεστε σαν έπιπλα και οι τύποι σας το κάνουν ακριβώς έτσι όπως το θέλετε. Είναι φανταστική, έχει πάρα πολύ δουλειά και σας το λέω αυτό πια έτσι γιατί, όχι ότι δεν θα βρούμε χρόνο για εσάς, προς το δεν το λέω γι' αυτό, αλλά είναι μια εταιρεία που φανταστείτε ότι ξεκίνησε πολύ διαφορετικά. Γιατί έχουμε μάθει εδώ στην Ελλάδα να πηγαίνουμε σε showroom, να βλέπουμε διάφορα πράγματα, να βλέπουμε καναπέδες, να τα βλέπουμε μπροστά μας αυτά που θέλουμε και μετά λίγο να τα μεταποιούμε. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν πιο πολύ να πούν κάντε τα έπιπλα της φαντασίας σας πραγματικότητα. Αυτή είναι η Effort Design, έχει πραγματικά σαρώσει. Υπάρχει η boutique που με τα ιδιαίτερα σχέδια της έτσι πραγματικά μας έχει πάρει την καρδιά. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει. Αν πάτε, θα πάτε και ένα βίντεο εκεί πέρα. Θα δείτε φοβερά πάρα πολλούς αναγνωρίσιμους ανθρώπους της Ελλάδας να προτιμούν την Effort Design για το σπίτι τους, γιατί κάνουν θαύματα. Πριν λοιπόν επιλέξετε έπιπλα, κάντε ένα τηλέφωνο, πάτε μια βόλτα από εκεί, μιλήστε μαζί τους και θα σας φανεί τόσο απίθανο αυτό που συμβαίνει και πόσο πολύ σύγχρονο αυτή η ιστορία που δεν υπάρχει showroom, αλλά που τα παιδιά μπροστά σας λένε τι ακριβώς θα τα φτιάξουν. Κάνουν τρισδιάστατα μέσα στο σπίτι σας, ακριβώς όπως είναι τα έπιπλα που θα βάλετε, να δείτε αν σας ταιριάζουν κιόλας. Ή αν πιστεύετε ότι τελικά, αν νομίζετε ότι θα σας ταιριάζουν και τελικά δεν έχουν καμία σχέση. Πολύ σημαντικό και αυτό. www.effortdesign.com ή μπείτε στο παπάκι f-4-design και για τη δωρεπιταγή 6936-101022. Γράψτε F4 Design και ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, πάμε για φάρσα. Ο Γιάννης,
1: ναι,
0: θέλει να κάνει μια φάρσα για την Κατερίνα.
1: Περίμενε.
0: Εσύ κάνεις το Γιάννη. Ναι. Όχι, εσύ δεν κάνεις το Γιάννη. Ο Γιάννης κάνει τη φάρσα.
1: Το Γιάννη θα πάρουμε αυτή τη φάρσα, ναι. Ο Γιάννη του φάρσα.
0: Λοιπόν, να σου πω. Τροχέα.
1: Okay.
0: Θα έχω δώσει τα
1: βάλε,
0: το έχεις δει εσύ, τα έχω δει λοιπόν εδώ πέρα. Περίμενε λίγο να δω τι γίνεται. Τροχαία, τα διάβασες.
1: Ναι, το έχω.
0: Παρακαλώ, τώρα εσείς που μας ακούτε, βρείτε να ξεκινήσουμε με πολύ δύναμη, με δύναμη τις φάρσες για να αφήσουμε ξανά το αποτύπωμα μιας ακόμη πολύ ωραίας χρονιάς όπως πριν από 3-4 χρόνια. Οπότε βρείτε ωραία σενάρια, μάθετε για πράγματα, φαντάρι, γάμοι, βαφτίσια, χωρισμοί, έρωτες, ό,τι μπορείτε να βάλετε, κάντε ένα ωραίο σενάριο, στείλτε ένα mail στο papakiproinosfera.gr. Καλά το λέω. Πρωινό παπάκι σφαίρα. Στα λατινικά.
1: Πρωινό παπάκι.
0: Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr.
2: Γράψτε. Κάνε ένα spelling το πρωινό.
0: Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr. Πρωινό παπάκι σφαίρα. Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr. Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο.
3: Το πρωινό φαρσάρι.
0: Χτυπάει. Πάτε. Δεν χρειάζεται να φτιάξει αυτή τη φορά.
1: Σκόνη.
4: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
1: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Ανδρικοπούλου, Κατερίνα, παρακαλώ.
4: Ναι, ίδια.
1: Οδυσσέας Ιωάννου λέγομαι. Είμαι αρχιφύλακας του Τμήματος Ασφαλείας Αττικής. Άμα θέλετε, έχετε και ένα χαρτί, ένα στυλό μπροστά σας να σημειώσετε τα στοιχεία μου σε περίπτωση που θέλετε να καλέσετε πίσω.
4: Ναι, πείτε μου.
1: Γράφτε Οδυσσέας Ιωάννου, αρχιφύλακας Τμήματος Ασφαλείας Αττικής. Θα λέω λίγο γρήγορα.
5: Γράψτε λίγο από μέσα, παρακαλώ. Εδώ, 4 άτομα.
1: Γράψτε και ένα αριθμό ταυτότητάς μου, παρακαλώ. 0134-74-26. Είναι για τη διασφάλιση της επικοινωνίας, κυρία Ανδρικοπούλου.
4: Α, 0-1-14.
1: Όχι, 0-1-3-4.
4: Ναι.
1: 7-4-2-6. Επαναλάβετε, παρακαλώ. ΑΛΦΑΤΑΦ.
4: Να πείτε μου, κυρία μου, τι έγινε.
1: Πρέπει να επαναλάβετε τον αριθμό για τη διασφάλιση της επικοινωνίας, παρακαλώ.
4: ΑΛΦΑΤΑΦ.
1: Ναι.
4: 01-34-74-26.
1: Ορθόν, ορθόν. Είστε η Κατερίνα Ανδρικοπούλου του Ηλία και της Παγώνας, το λέω σωστά?
4: Ναι, ναι.
1: Κυρία Ανδρικοπούλου, σας παίρνω για μια προσωπική σας υπόθεση, η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά με ένα όχημα το οποίο διατηρούσατε από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στα στοιχεία της ασφάλειας.
4: Ναι.
1: Μισό λεπτό.
5: Ανδρικοπούλου.
1: Ανδρικοπούλου, ναι, με αυτήν μιλάω τώρα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό προϊστάμενε να κάνω την διασφάλιση της επικοινωνίας. Ένα όχημα ΙΕΡΟ, το οποίο, ναι, το οποίο παλαιότερα είχε ένα περιστατικό μπροστά σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Ήταν ξεκλείδωτο, χωρίς πινακίδες, με διάφορα αντικείμενα. Είχε εμπλακεί αντιτρομοκρατική τότε, αν θυμάστε καλά.
4: Ναι.
1: Κυρία Ανδρικοπούλου, οφείλω να σας ενημερώσω τηλεφωνικώς αρχικά και φυσικά στη συνέχεια θα υπάρχει και άλλη διαδικασία, ότι από τη στιγμή που εμπλέκεται η αντιτρομοκρατική μπαίνεται αυτόματα σε ένα σύστημα επιτήρησης μέσω των νέων καμερών AI που υπάρχουν, κυρίως στην περιοχή της συγκρούς στην οποία κυκλοφορείτε. Έχει παρατηρηθεί και άλλες φορές, έχετε αλλάξει και άλλα αυτοκίνητα, έχετε φύγει και με ένα σμαρτάκι.
5: Πείτε την κυρία Ανδρικοπούλου, ναι, 200 κάμερες έχουν γράψει.
1: Ναι, 200, υπάρχουν 200 κάμερες οι οποίες επιτηρούν ουσιαστικά.
4: Ποιος μου κάνει πλάκα?
1: Δεν πρόκειται για πλάκα, κύριε Ανδρικοπούλου, παρακαλώ λίγο τη σοβαρότητά σας στο θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή περνάει σε μια άλλη φάση. Οπότε εγώ οφείλω να σας ενημερώσω για το τι έχει συμβεί. Έχουν σημειωθεί λοιπόν διάφορες παραβάσεις με τα οχήματα τα οποία κατά καιρούς κυκλοφορείτε, τα οποία παραμένουν ξεκλείδωτα, έχουν περίεργα αντικείμενα μέσα. Από τη στιγμή που έχει εμπλακεί η αντιτρομοκρατική, οφείλω να σας ενημερώσω, γιατί από Δευτέρα θα σας καλέσει ο κύριος Ανατολάκης αναγνώστης, είναι κλητήρας, δικαστικός κλητήρας. Γιατί αυτό θα πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης. Και επισύρει αρκετά αυστηρές ποινές. Από 6 μήνες φυλάκιση μέχρι αυτόφορη διαδικασία.
5: Πείτε ότι υπάρχει βίντεο που.
4: Τι έχω κάνει, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Τι σας έχει πειράξει.
1: Υπάρχει βίντεο το οποίο σας δείχνει. Κανονικά δεν πρέπει να σας ενημερώσω. Σας ενημερώνω για το πιο σοβαρό απ' όλα. Υπάρχει βίντεο το οποίο σας δείχνει να βγάζετε τις πινακίδες σας.
4: Να βγάζετε τις πινακίδες σας,
1: φυσικά. Αυτό το κάνω κατά παρέγκληση, έτσι, αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να σας ενημερώσω για τη σοβαρότητα του.
5: Τα έχουμε κάνει σκατά όλα! Να έρθει εδώ η κυρία Ανδρικοπούλου να στείλω ένα περιπολικό αντιπάρι!
1: Κύριε Ανδρικοπούλου, είτε θα προχωρήσουμε με το δικαστικό κλητήρα, Ανατολάκης αναγνώστης λέγεται, γράψτε το όνομα του κάπου.
5: Έφεραν τα καλόπαιδα από τον πύργο, περίμενε.
1: Α, μισό λεπτό.
4: Λοιπόν, οι AI καμερουλές πρώτον δεν δουλεύουν καλά.
5: Μισό λεπτό, κύριε Ανδρικοπούλου. Ναι, οι πυριώτες κάτω. Ναι, πώς είναι? 4 πυριώτες.
1: Ναι.
5: Όλα τα καλά παιδιά από τον πύργο εδώ μαζεύτηκαν.
1: Σας στέλνω τα στοιχεία εγώ για τους πυριώτες με buffering.
5: Μάλιστα. Κύριε Ανδρικοπούλου.
4: Τι είναι? Έλα, ποιος μου κάνει πλάκα πρωί-πρωί?
5: Συνεχίζετε. Θέλετε να πείτε ότι όλα αυτά που σας καταλογίζουμε δεν τα έχετε κάνει? Συγγνώμη τώρα, γιατί.
4: Τα έχω κάνει.
5: Τότε γιατί λέτε ποιος είναι? Αν λέμε σε κάτι ψέματα, πείτε ότι είναι φάρσα. Αλλά αν...
4: Τα έχω πληρώσει όμως. Τα έχω πληρώσει.
5: Κάνετε λάθος, κύριε Ανδρικοπούλου.
4: Το ότι
5: βγάλατε την πινακίδα δεν το έχετε πληρώσει. Αυτό που υπάρχει σε βίντεο, θέλετε να σας το δείξουμε?
4: Η πινακίδα δική μου δεν είναι.
5: Αλήθεια, τη βγάζετε και τη βάζετε όποτε θέλετε?
4: Βεβαίως.
5: Ωραία, αφήστε το όλα. Κύριε Ανδρικοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Θα σας δώσω λογαριασμό, κύριε μου, τι κάνω εγώ τις πινακίδες στο αυτοκίνητο μου.
5: Η αλήθεια είναι ότι από πληροφορίες που έχουμε είναι ότι μου λένε ότι είναι τσαμπουκαλού η Ανδρικοπούλου.
4: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Βλέπεις, τώρα θα πάρει και τα πάνω της. Και ότι υπάρχει περίπτωση, λέει, να μας βρίσει κιόλας. Ακούτε, κύριε Πασπιστά?
1: Αφού δεν καταλαβαίνετε με το καλό.
5: Ότι είναι κατά του συστήματος, ναι, και της
1: ιδιωτικής εξουσίας.
5: Ναι.
1: Πρώτη φορά τα ακούω.
5: Η Ανδρικοπούλου, γιατί νομίζουν εδώ τώρα ότι οι φάκελοι, ναι, τελειώσανε.
1: Μόνο Batman έβγαζε τις πινακίδες.
5: Ακριβώς.
1: Όποτε ήθελε με ένα κουμπί.
5: Ποια είστε, η Batwoman είστε?
1: Το James Bond.
5: Γρηγόρη μου! Έτσι, Ανδρικοπούλου!
6: Σας κατάλαβε,
4: τηλέφωνο και θέλεις να κάνουμε πλάκα. Έρχομαι, επειδή δεν έχω πινακίδες σε κανένα αυτοκίνητό μου, να δανειστώ το δικό σου για να πάω να κάνω σήμερα.
5: Άσε ρε
4: Κατερινάκη!
5: Άσε ρε Κατερινάκη!
4: Πού είσαι, πού
5: είσαι? Αυτά, καταρχάς τη βάρσα την κάνει ο φίλος ο Γιάννης, ο κουμπάρος σου. Αλλά θέλω να μου πεις, ο κουμπάρος, ναι, ο Γιάννης, θέλω να μου πεις μέχρι ποιο σημείο έλεγες ότι τα πράγματα έχουν σφίξει.
1: Με τους πυριώτες, νομίζω.
4: Όχι, στην αρχή ψάρωσα,
5: ναι,
4: άρχισα να τρέμουν τα πόδια μου.
5: Ναι.
1: Λέω, το προκαλούμε αυτό στις γυναίκες, να ξέρεις, επί τη εμφανίσαι.
4: Πάρα πολύ. Φοβάμαι πάρα πολύ τη συγκρού, γιατί έχει όντως AI κάμερες.
5: Ναι, και τι κάνεις εκεί εσύ?
4: Και μου έχουν στείλει μήνυμα. Την ώρα που περνάω.
5: Άρα, πού άρχισε να βλέπει ότι τα πράγματα μπορεί να μείνουν
4: εκεί? Στην συγκρού, λέω, πάει. Εκεί, στη λέω, έχω τελειώσει.
1: Εκεί έχουμε τελειώσει.
5: Έχει τελειώσει πολύ σκόρδο.
1: Αμάτα!
5: Κατερινάκη!
4: Φιλιά,
5: καλή. Έλα να
1: πάρω τα πάρετε!
5: Καλημέρα.

0: Εγώ σε αυτή θα βάλω ένα 6. Δεν παίρνετε παραπάνω.
1: Μας παρατάζετε Παναγία, μια 6 και ένα.
2: Δεν έχω και 6 τάχνα.
1: Λοιπόν, να πω ότι στείλτε τα δικά σας σενάρια, ρε παιδιά. Εδώ το σενάριο ήταν ότι με τις έχει άγχος, μιλάει στο κινητό, κάνει. Μην τα λέω τώρα στον αέρα και όλα σε αυτά. Αλλά γενικά ότι είναι λίγο.
2: Αναρχικό στοιχείο.
1: Αναρχικό στοιχείο.
0: Συγγνώμη, αλλά εδώ τα μηνύματα του κόσμου λένε: πείτε στον Γρηγόρη να μην μιλάει, τη φωνή του την καταλαβαίνει και κουφός γάιδαρος.
1: Στον αλήθεια πρέπει να δω τι θα κάνω, να πάρω ένα μηχάνημα
2: που
1: να αλλάζω τη φωνή ή να παίζω κλαρίνο την ώρα που.
2: Ακούστε τι σα λέω, να κάνεις αυτό.
1: Ακούσετε,
2: δεν είμαι απατεώνας. Έχω
1: γίνεται,
2: πρόβλημα.
1: Φίλοι,
2: κοιτάξτε το πρόσωπο.
0: Δεν μπορείς να αλλάξεις τη φωνή σου, Γρηγόρη. Για κάντε λίγο.
1: Μπορώ να την αλλάξω τη φωνή, αλλά δεν θα με πιστέψεις.
0: Και πάλι έχεις αυτό το μπάσο σου, ρε φίλε.
1: Έχω, ε.
0: Ναι.
1: Καμώ το.
0: Να σου βάλουμε λίγες ορμόνες.
1: Πού?
2: Το πιζιό.
1: Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε τη φωνή, παιδιά. Λοιπόν, στείλτε τα σενάρια σας, θα βρούμε εμείς τι θα κάνουμε τώρα και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς με το. Δείτε τι ακριβώς έγινε. Τι έγινε μέσα στο καλοκαίρι. Πού. Τι θυμάστε με το φίλο σας, με τον αδερφό σας, με την ξαδέρφη σας, με τον ξαδερφό σας, με τον μπαμπά, με την μαμά. Τι είναι αυτό που τους αγχώνει, τι είναι αυτό που περιμένουν κάτι να έρθει και δεν έρχεται ακόμα. Ό,τι και αν είναι, σκεφτείτε, στείλτε ένα πολύ ωραίο mail με διάφορα έτσι, στοιχεία και λεπτομέρεια. Και μην ξεχάσετε και το τηλέφωνο γιατί δεν είναι αδιανόητο που ξεχνάτε. Στο τηλέφωνο. Λοιπόν, πρωινό παπάκισφαίρα.gr με λατινικούς χαρακτήρες mail και στείλτε τα πάντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το Βαλμά που, ρε παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί για τα τηλεφωνήματά σας είναι τελικά όλοι εσείς, ακόμη που αγαπούσατε και άλλες φέτες και λέγατε ότι ρε εσύ Γρηγόρη πολύ δύσκολα θα αλλάξουμε τη φέτα μας. Με τη φέτα Βαλμά πήκατε τελικά στη διαδικασία και αλλάξατε τη φέτα. Το πρόβλημα το ξέρω, το γνωρίζω πολύ καλά, δεν μπορείτε να το βρείτε σε ποσότητες που θέλετε. Παιδιά, βρείτε έστω και λίγο και κάντε το σταυρό σας που βρήκατε Βαλμά να φάτε. Αυτό σας λέω, γίνεται πανικός, συνεχώς όλοι παραγγέλνουν, όλοι θέλουν μια φέτα Βαλμά. Είναι και αυτό το κοφινάκι, το κατσικίσιο τυρί που έχει τραλάνει τον κόσμο. Να σας πω ότι το κοφινάκι που έρχεται από την εταιρεία Βαλμά είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Έχει γίνει ένα, έχουν πάθει όλοι σοκ και στην υπόλοιπη Ελλάδα γιατί 60 χρόνια που ήταν στη Βόρεια Ελλάδα, οι Βορειοελλαδίτες το ξέραμε. Αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν το ξέρανε. Και έχει γίνει τώρα ένα σοκ. Γρηγόρη, και σου λένε τι φέτα είναι αυτή.
0: Μήπως να μας στείλουν πάλι κανένα ψυγιάκι γιατί ξεκίνησε το παιδί, θέλει και το κολατσό το σχολείο.
1: Θα στείλουν, θα του πω να στείλουν. Λοιπόν, ένα τέτοιο ψυγιάκι γεμάτο τυριά όμως θα κερδίσετε κι εσείς στέλνοντας μήνυμα 6936-10-10-22. Γράψτε Βαλμά και ονοματεπώνυμο και πραγματικά με την πρώτη σας επειδή κάθε Παρασκευή, με την πρώτη σας επιδρομή σε ένα σούπερ μάρκετ, δείτε Βαλμά, δοκιμάστε και να θυμάστε ότι είναι 70% πρόβιο και 30% γίδινο, αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει λίγο να τα κοιτάξουμε αυτά σοβαρά. Αποκλειστικά. Και όχι λόγια. Όχι λόγια.
2: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
3: Καλή αρχή στους φοιτητές, παλιούς και νέους που ξεκινούν το νέο εξάμηνο από φέτος. Λοιπόν, η φοιτητική ζωή έχει ένα νέο σκονάκι. They My Home for Students, ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα πιο χαμηλή και σούπερ παροχές, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτά είναι μόνο η αρχή, παιδιά. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο they.gr και μάθε περισσότερα για το They My Home for Students όσο παίζει το επόμενο τραγούδι όταν θα μπει.
0: Και πείτε μου αν υπάρχει κάτι καλύτερο από την ερωτιά του καλού καφέ, γιατί η Μπραζίτα ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Με τις ρίζες της στα παραδοσιακά καφεκοπτία και μια ολοκληρωμένη γκάμα από ελληνικό μέχρι φραπέ φέρνει την αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της ημέρας. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, μην πάμε σε διαφημίσεις, έτσι και ήθελα, επειδή βάλαμε και το Γιώργο τώρα το Μαζονάκι, θα ήθελα να. Κάτι που δεν σχολιάσαμε και κάτι που πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Για το Σταύρο Ξαρχάκο, που για πολλούς. Ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι ένας ζωντανός μύθος της ελληνικής μουσικής, έτσι. Παίρνω λέξεις από ένα κείμενο που νομίζω το έγραψε ο Σιλίγκαρδός, έτσι λέγεται, τον πέτυχα στο διαδίκτυο, και γράφει: ο Σταύρος Ξαρχάκος έριξε μια διαστημική υπερφάπα σε όλο εκείνο το σύστημα των ψευτοκουλτουριάριδων, των αφιψηλού πονηρών, υπεράνω και ψευδοέντεχνων. Ακριβώς. Και ουσιαστικά τι ακριβώς είπε, δεν ξέρω αν το ακούσατε, αποχαιρετούμε, είπε ο Ξαρχάκος,

0: δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο με έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλώς ταξίδι, Γιώργος Σταύρος Ξαρχάκος. Και όταν το λέει αυτό Ξαρχάκος, δεν χρειάζεται να πούμε απολύτως τίποτα άλλο. Έτσι, γιατί κάτι ψευτοκουλτουριάριδες κάποτε όταν μιλούσαν για μπουζούκια, για λουλούδια, για όλα αυτά που τα υποτιμούσαν τόσο πολύ και το πέσανε τώρα οι αριστεροί, που κάποιοι κάνανε και επάγγελμα το να είναι κάποιος αριστερός για να κονομάει από τις συναυλίες. Νομίζω φάγατε ακριβώς, όπως το λέει, τη φάπα τη ζωή σας. Από το Σταύρο Ξαρχάκο για ένα παιδί όπως ήταν ο Μαζονάκης, που τραγούδησε στα μπουζούκια και τραγουδούσε με αυτή την υπέροχη φωνή και σάρωνε και χτυπούσε στις καρδιές. Κανένας δεν το σχολίασε από τους κουλτουγιάριδες. Μόνο νομίζω κάτι κάποιος είπε, αλλά θα ψάξω να βρω ποιος. Σιωπή εκεί, έλα, πλευρά κουλτούρας. Άντε, καλημέρα.
1: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά...
5: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
12: Κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
13: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
12: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
13: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα τρία μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
12: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
13: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
11: Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο, συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
15: Ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκό γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
19: Τώρα γύρισες από διακοπές.
18: Άλλο αυτό.
20: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για Beat the Bomb, και γιατί έχουμε δώσει μέσα σε δύο μέρες πόσα λεφτά, 250 και 90, 350 ευρώ περίπου, μπαμ μπαμ, τέλος, δηλαδή η ιστορία τελειώνει εδώ, αλλά έχουμε Beat the Bomb, οπότε ετοιμαστείτε, 2-11-7-0-0-7-9-31, σε ένα λεπτό παίζουμε, αλλά να...
1: Να πούμε και μία και οι τρεις να κάνουμε ένα πέρασμα.
0: Α, καταρχάς πρέπει και ο Γκάρος, πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή λείπει στο Παρίσι.
1: Είναι στο Παρίσι.
0: Είναι στο Παρίσι ο Γκάρος.
1: Έχει πάει για την Τούνη, για, το κρουασα, για την κρουασαντερή.
2: Για να φάει κρουασάν.
1: Το
2: ξέρω.
1: Γι' αυτό πήγε.
0: Μια εταιρεία μεγάλη για να αυτό τι είστε.
1: Παιδί μου, κρουασάν από την Τούνη πήγε να φάει.
0: Δεν θα μιλάς λίγο.
1: Ρε, άκουμε τη σοβαρά.
0: Ρε, όταν μιλάμε, σταμάτα να μιλάμε σοβαρά. Λοιπόν, έχετε φιλιά πολλά από τον Γκάρο όλοι σας.
3: Τα φιλιά μας και από εμάς.
0: Ξεκίνησε μια σεζόν συγκλονιστική. Καλά, βέβαια θα πείτε όλη η χρονιά ήταν συγκλονιστική του Γκάρο. Και ξεκίνησε μια σεζόν επίσης συγκλονιστική. Οπότε έχετε πολλά φιλιά με το που γυρίζει.
1: Μας κουρεύει όλους.
0: Ένα μεγάλο δώρο σε μια γυναίκα έτσι ανανεωμένη να είναι από το. Οπότε γράψτε 6936-10-10-22 Γκάρο. Και ονοματεπώνυμο για ένα super look. Οποιαδήποτε κυρία από όπου και να είστε, από όποιο μέρος δηλαδή νότιο της Ελλάδας, να τα καταφέρετε να στην Αθήνα να πάρετε το δώρο αυτό.
1: Χορηγός της εκπομπής μας η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Νομίζεις πως τώρα βρεις δουλειά που σου ταιριάζει, δεν θεματίχεις, έτσι νομίζεις? Όχι, αν ξέρεις που να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό. Μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ, jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
3: Στα Lidl ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας θα το βρεις και θα έχει και γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις όμως ότι είναι εγγυημένο? Ασφαλώς και είναι. Ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου με όλη του την νοστιμιά και θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Κίκι,
4: εδώ είναι το Beat the Bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Για να δούμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Bonjour.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε κύριε, το όνομά σας?
4: Ευάγγελος.
0: Έλα Βαγγέλα, άρα πού είσαι?
4: Τι κάνουμε, καλημέρα.
0: Κλείσε Βαγγέλη, λίγο, κλείσε το κινητό, το τηλέφωνο, το τηλέφωνο λέω. Κλείσε το ραδιόφωνο, κλείσε το τηλέφωνο.
7: Το
0: ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο ρε.
4: Το κλείσα.
0: Έλα Βαγγέλα, πού παίρνεις τηλέφωνο?
4: Το έχω να ακούω και οι πελάτες, ταξί.
0: Έλα αδερφέ, έλα, πολλά φιλιά. Στην κίτρινη φυλή της Αθήνας.
4: Αλλά δεν ακούς τώρα.
0: Και σε όλο το... Έλα Βαγγέλη, μόνο φιλά.
1: Δεν ακούει ο πελάτης.
0: Α, δεν πειράζει, άκου εσύ τώρα ρε Βαγγέλη, να πάρεις τα λεφτά και στον πελάτη. Πολλά φιλιά σε όλους τους οδηγούς ταξί σε όλη την Ελλάδα. Πολλά φιλιά στην κίτρινη φυλή εδώ της Αθήνας. Καλή υπομονή σε μια πόλη πολύ δύσκολη. Για να βγει μεροκάματο. Εύχομαι μέσα από την καρδιά, γιατί από πατέρα ταξιτζή είμαστε, είμαι και εγώ.
4: Οπότε
0: σας εύχομαι με καλή δύναμη, αδέρφια. Καλή δύναμη.
4: Το ξέρω, Γρηγόρη μου.
0: Και λοιπόν, Βαγγέλη, πάμε για Beat the Bomb. Μπας και βγει το μεροκάματο σήμερα, αδερφέ, και φύγεις να πας ξεκουραστείς.
4: Μπράβο.
0: Είσαι έτοιμος?
4: Από τις 5 η ώρα έξω, ναι.
0: Από τις 5. Να σου πω, πού είσαι, έχει κίνηση τώρα?
4: Στο Μπουρνάζι είμαι, από το πρωί πάρα πολύ κίνηση. Μάλιστα. Πάρα πολύ.
0: Ξεκίνησε η ιστορία,
4: κατάλαβα. Πάρα πολύ, ναι. Γιατί
0: ωραία.
4: Σήμερα πάρα πολύ.
0: Για δες ρε Βαγγελάρα, για δες μακάρι. Ευχαριστώ. Να πάρει. Σε 3, σε 2, σε 1.
1: Beat the bomb, παίζουμε.
4: Πάμε.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 6 ευρώ. 12. 18. 24. 30 ευρώ. 36, 42, 48 ευρώ, 54, 60, 66, 72 ευρώ, 78, 84.
4: Stop.
0: Στοπ στα 84.
1: Ναι, ρε,
0: το βγάλαμε το μεροκάματο. Χαμήλωσε το το ραδιόφωνο. Κλείσε το ραδιόφωνο. Ναι. Το βγάλαμε.
4: Το βγάλαμε το μεροκάματο.
0: Ωραία, άσε τον κύριο ή την κυρία που έχεις μέσα και πήγαινε σπίτι να ξεκουραστείς, αδερφέ. Τα 84 ευρώ τα σημερινά τα έχεις βγάλει. Για να δούμε πού θα σκάγει η βόμβα.
6: 90 ευρώ. 96. 102. 108. 114 ευρώ.
0: Όχι ρε γάμο, τα ανεβαίνει.
6: 127.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο. Α, εντάξει, 127. Εντάξει, καλά είμαστε. Καλά είμαστε, δεν είναι καμιά μεγάλη διαφορά. Βαγγέλη, φιλιά πολλά σε όλους τους οδηγούς ταξί. Ξέρω ότι περισσότεροι είστε στη συντονισμένη σφαίρα 102,2 όλα αυτά τα χρόνια.
4: Να σας όλα έχει... τα χρόνια.
0: Να σας έχει ο Θεός καλά. Γεια σου ρε Βαγγέλη, να σας έχει ο Θεός καλά. Και μέσα από την καρδιά μου καλή υπομονή. Μην κλείσεις.
4: Και καλή σεζόν.
0: Να σε καλά, μην κλείσεις, να μιλήσεις με Παναγή, να πάρει τα στοιχεία, να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα.
4: Έγινε, ευχαριστώ.

0: με αυτά και με αυτά φτάσαμε στη δεύτερη μέρα, στο τέλος της δεύτερης μέρας. Σαν ψέμα είναι που ξεκινήσαμε. Εντάξει, κάτω βέβαια από μια έτσι, πολύ ψυχολογική πίεση, μουδιασμένη κατάσταση. Μας έχει ξανασυμβεί που σε κάνα δύο χρόνια έτσι πάντα να ξεκινάμε και να έχουν γίνει γεγονότα δυσάρεστα μέσα στο καλοκαίρι και να μην είμαστε καλά. Αλλά θα το αντιμετωπίσουμε και να σας πω ότι όλη αυτή την εβδομάδα, όλη αυτή την εβδομάδα πέρα από το αφιέρωμα που κάναμε χθες και στον Γιώργο του Μαζονάκη στο τέλος και στα ζώδια, αυτή την εβδομάδα θα κλείνουμε με ένα τραγούδι του Γιώργου έτσι προς τιμή του Μαζονάκη και δεν θα κλείνουμε το Ουσίες και Ενωπνεύματα που είναι το τραγούδι που χορεύουμε και χειροκροτάμε και τελειώνουμε μπες στη χαρά, προς ένδειξη σεβασμού για τον Γιώργο, ένα τραγούδι κάθε πρωί έτσι μέχρι να τελειώσει αυτή η πρώτη μας εβδομάδα. Λοιπόν,
1: για να σας πω λοιπόν ότι φυσικά στην παρέα μας έχουμε τη Unident Pharma. Αν έχετε κακοσμία, λευκό χαμόγελο, θέλετε, έχετε ευαίσθητα ούλα, έχετε πόνο στο ζεστό και στο κρύο, όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση. United Pharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα, διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed.
2: Λοιπόν, κάθε νέα σχολική χρονιά ξέρετε ότι είναι μια νέα αρχή. Έτσι για όλους μας και για τα παιδιά και για τους γονείς. Μια ευκαιρία για νέα όνειρα, νέους στόχους, νέες ιδέες και νέες ιστορίες που περιμένουν να γραφτούν. Και κάθε μεγάλη μικρή αρχή ξεκινά από μια απλή κίνηση. Να γράψεις την πρώτη λέξη. Γι' αυτό και φέτος η BIC μας υπενθυμίζει πως ό,τι και αν θέλεις να πετύχεις, υπάρχει πάντα κάτι που αξίζει να γράψεις. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Με αφορμή το Back to School, η BIC κάνει τη νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο συναρπαστική με ένα μεγάλο online διαγωνισμό και πλούσια δώρα. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να συμμετέχεις εύκολα στο διαγωνισμό ανεβάζοντας την απόδειξη. Η αγορά σου στο bigpavlabacktoschool.gr γιατί κάθε νέα ιστορία αξίζει να ξεκινά με τα σωστά εργαλεία και φέτος εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία.
0: Ρε παιδιά, τώρα ας πούμε λέει ο Γιώργος για την BIC και εγώ συγκινούμαι με την BIC. Με ένα BIC μεγαλώσαμε.
3: Ναι,
0: δεν είναι αλήθεια.
3: Με
0: ένα μωρό παιδί, ρε παιδί μου, με ένα BIC με το κίτρινο στυλό ή με τον άσπρο στυλό. Από τότε που θυμάμαι που είμαι μωρό, ένα BIC θυμάμαι. Αναπτήρας BIC.
1: Υπήρχε και περίοδος που δεν λέγαμε ποτέ πιάσαμε το στυλό.
0: Πιάσαμε τον BIC.
3: Και θέλω να πω, επειδή την ξέρω και προσωπικά, έχω γνωρίσει την εταιρεία την BIC, κάνει και πάρα πολλά, στηρίζει τους μαθητές, είναι πίσω από εκδηλώσεις μαθητών.
0: Εγώ δεν ξέρω κανέναν από την BIC.
3: Χορηγικά.
0: Να είναι καλά η εταιρεία, εγώ δεν ξέρω κανέναν από την BIC. Και ούτε αυτά που παίρνω τα λέω επειδή πληρώνω, ενώ από την BIC, πληρώνω από το σταθμό που κάνει διαφήμιση. Και θέλω να ευχαριστήσω όλες τις εταιρείες που και φέτος πραγματικά από την αρχή μας στηρίζετε. Και θέλω να πω ότι πραγματικά, και είναι δικές σας λέξεις, ότι με την προώθησή σας μέσω της εκπομπής μας έχετε πάρα πολύ μεγάλη απόδοση από τον κόσμο που σας εμπιστεύεται. Και σας ευχαριστούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό τόσο μεγάλες εταιρείες να εμπιστεύεστε εμάς, αλλά και εσείς όταν έρχονται οι δικοί μας ακροατές να ψωνίσουν τα δικά σας πράγματα, φεύγουν όλοι πολύ ευχαριστημένοι. Υπάρχουν και κάποιες τιμές λίγο από κάποια πράγματα, αλλά θέλω να πω ότι ως επιτοπλίστων το 95% οι εταιρείες που είναι εδώ πέρα, θέλω να πω και είναι τόσα χρόνια, ο κόσμος τις λατρεύει, τις αγαπάει και τις έχει δώσει και το γερμανικό τους έχει δώσει το πράσινο φως, ας πούμε. Και σας ευχαριστούμε που μας επιλέγετε. Έχουν υπάρξει κατά καιρούς κάτι, πώς το λένε, κάτι κεραυνοί που εμφανίστηκαν, αλλά δεν ήταν. Κάτι παραφωνίες που φύγαν όμως και δεν υπάρχουν πια εδώ και χρόνια στην εκπομπή μας. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στην Betabet που είναι μαζί μας και είναι αυτή η εταιρεία επίσης συγκλονιστική που έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Οτιδήποτε και αν χρειαστείτε στα θέματα υγείας, ανά πάσα στιγμή και ξαφνικά, Σαββατοκύριακο, από τα πιο απλά πράγματα, από το σπάσατε το μικρό σας δαχτυλάκι μέχρι οτιδήποτε, είναι εκεί, γιατί αυτή είναι η δουλειά της. Εδώ και 3 δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αμαξίδια. 24 ώρες 24ωρο. Μια ομάδα πολλών ανθρώπων τρέχει για να σε εξυπηρετήσει. Και πολλές φορές έχετε πει ευχαριστούμε την Betabet, δεν την ξέραμε, που είναι αμέσως υπατμών για ό,τι και αν συμβεί. Γαλάτσι, Κουρδίου 14, φυσικό κατάστημα, Λαϊκό, Σωτηρία, Ερυθρός Σταυρός απέναντι φυσικά καταστήματα, betabet.gr, σε ό,τι θέλετε να δείτε και το πολύ ωραίο δώρο 300 ευρώ, ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο τέλειο Οκτωβρίου.
1: Το θέλω.
0: 6936-10-10-22 Betabet και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση τέλος Οκτώβρη.
1: Λοιπόν, φυσικά χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference Link, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα, μην το ξεχνάς.
3: Μια στιγμή και ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και με παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου, και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Και Γιώργο,
2: φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα? Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Ναι, ναι. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Το full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
0: Λοιπόν, είπαμε, είναι μια εβδομάδα έτσι που θα θέλαμε να μην κλείνουμε με χαρούμενο τραγούδι, αν και μέσα μας είμαστε χαρούμενοι που επιστρέψαμε. Έτσι, από ένδειξη σεβασμού σε έναν πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, σε ένα πραγματικό λαϊκό ένδαλμα, τον Γιώργο, που παίζαμε τόσο πολύ μαζονάκι σε αυτή την εκπομπή, που σε ξαναλέω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που λέω να παίζουμε 70% ξένη μουσική αυτό το πρωινό. Αλλά πάντα ο Γιώργος είχε μια θέση και πάντα θα έχει και μια θέση και το επόμενο χρονικό διάστημα με τα τραγούδια του. Ας κλείσουμε λοιπόν για άλλη μια μέρα σήμερα με Γιώργο. Μέχρι και την Παρασκευή έτσι θα αποχαιρετούμε και θα σας δίνουμε ραντεβού σε 20 ώρες από τώρα, στις 6 το πρωί, με το δίδυμο Πάνος και Νίκος, Πέτρος και Μπούμπι.
3: Σταμάτα!
0: Και έρχεται η Βερίνα και το πρόγραμμα του Σφαίρα εδώ, όλη η ομάδα πανέτοιμη για άλλη μια σεζόν. Να είστε καλά!
1: Καλημέρα!
0: Να περνάτε όμορφα και να θυμάστε κάτι!
4: Το νου σας!

0: λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες το eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 28 31 030 250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
7: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: καρδιά μου. 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
4: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο.

0: Το νίκη στη μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28 310 24 111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου. Πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 87 22 338 και 698 725 21 13. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η ανάγκη σας, προτεραιότητά μας.
1: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
12: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
11: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάριο. Για βασική μαμά.
12: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
13: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
11: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τα κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στην Κρήτη.
12: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε!
14: Εγώ δεν έρχομαι, βαριέμαι, είμαι μεγάλος για αυτά.
13: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
14: Τι, αλήθεια, βάζω παπούτσια και φύγαμε.
11: Πάμε!
15: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2831054094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
16: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
17: Έλα μωρό μου, κάναμε να ουρλιάξω σαν τρελή. Πάχινες.
18: Θα μου φέρεις λίγο νερό, πάλι εγώ, ναι πάλι εσύ. Μα εγώ πήγα πριν, τη σειρά σου τώρα. Φέρε νερό ρε, γιατί εγώ πάλι, γιατί είσαι σερβιτόρος.
17: Το καλύτερο καμουφλάς για την κυταρίτιδα, γύρισες ρε.
19: Πώς δεν θα γυρνούσα.
17: Είναι να κάνεις τόπλες. Πήγα να γραφτώ σαν καινούργιο γυμναστήριο. Και με τον Πάναμπο γράφει την πόρτα έλξατε. Λέω αν ξεκινάνε από εδώ οι έλξες. Δεν είναι για μας.
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
21: Everybody, call it Sarah!

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
1: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
1: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
1: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
7: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
6: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
7: Δεκαλικά Χνάρης.
6: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
6: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
7: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
8: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
0: Αλφα στους 104,7.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
3: Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
5: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
5: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
6: Γράφε 2831-030-250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
6: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
5: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
8: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
7: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
8: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
7: επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Servizio Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέας στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
11: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
13: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
14: Αν χαλάσει όμως...
13: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Πρωινό σφαίρα.
17: Τι θα γίνει ρε φίλε με εκείνα τα 500 ευρώ που μου χρωστάς?
18: Το σκεφτόμουν. Τι θα έλεγες να σου κάτσω?
17: Να μου κάτσεις.
18: Ναι.
19: Τι να σου κάτσω?
17: Άσε μας δε βαλάτη.
18: Και μετά τα 480 βλέπουμε.
20: Πρωινό σφαίρα 104,7.
21: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
22: Αλφα FM
21: 104,7.
22: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
23: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
17: Γνωστός ναύτης, μάγειρας, βραβευμένος με Όσκαρ.
24: Κάτι με τον Τιτανικό πρέπει να έχει να κάνει τώρα αυτό.
17: Με τον Τιτανικό.
24: Τιτανικό, ναι, ο...
17: φίλε, πέφτεις πολύ μέσα, πάντα μέσα
24: στη Καπρί.
17: Όσκαρ Μούτσος.
19: Έτσι. Οσκαρ...
17: Πω, πω, φίλε!
24: Όσκαρ Μούτσος.
17: Γκάλ τα βραγιά σου.
19: Όσκαρ Μούτσος.
17: Μας έβγαλε όλος προχθές, ο Τσιγκουναράς. Είχε τα γενέθλιά του και μας έβγαλε να πούμε και πλήρωσε το μισό λογαριασμό. Εγώ όμως τον εκδικήθηκα.
24: Τι του έκανε?
17: Του είπα να τα πενινταρίσεις. Συγχαρητήρια, του το έκοψες.
19: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
25: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
3: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
9: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
8: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
10: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
10: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
10: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
11: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
12: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
13: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
14: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Non-stop. 24 ώρες το 24ωρο.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28310-24111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Αλφα στους 104,7.
7: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στην τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήλια.
8: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σουσκωτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
7: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάριο. Για βασική μαμά.
8: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες. Από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
9: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
7: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από

0: στο μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη χρήση.
1: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
2: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
3: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
2: Τι! Αλήθεια! Βάζω παπούτσια και φύγαμε!
0: Πάμε!
4: Πρωινό σφαίρα!
5: Πήρα ταμπέλα να γράφει.
6: Ναι.
5: Το σάντουιτς μας είναι 25 εκατοστά, ακόμα και όταν έχει κρύο έξω.
6: Α,
5: πολύ επιθετικό μάρκετινγκ.
4: 6 με 7, 8,
0: 9,
4: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα!
7: 104,7.
8: 104,7.
9: Συντονίστηκες.
10: Κόλλησες.
9: Κόλλησες.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
4: Και Πετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
5: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
6: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
11: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
1: Δύναμη,
12: εμπειρία,
1: γνώση,
12: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
14: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590. Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
17: Άκου δυνατά.
18: Άκου μοναδικά.
16: Αλφα. Για να την ακούσεις.
19: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
20: Don't stop. Mix. Mix.
19: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
20: Don't stop.
19: Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
20: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
9: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
8: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
8: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
8: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
8: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
9: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
8: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη, καλέ?
8: Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
8: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
8: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
8: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.
13: Πρωινό σφαίρα.
14: Φίλα και στο κετούλι.
15: Πού είναι το κετούλι?

0: σε γιατί.
1: Μια κιτούλα που είχα ερωτικές σχέσεις.
0: Αλήθεια. Αλήθεια.
2: Να μη ζηλεύεις, 20 χρονών είπαμε. Νομίζω ότι η πρώτη του.
0: Παναγή, δεν μπορώ, με πιάνει τρέλα.
1: Και μη είχε κάνει και είχα νιώσει και άσχημα αυτή η κιτούλα.
2: Τι σου είπε η κιτούλα.
1: Μόλις τελειώσαμε τι τελειώσαμε, μου λέει σε πολύ μάπα στο σεξ.
2: Όχι ρε φίλε.
1: Ναι.
3: Πιάσει το στόμα σου.
0: Μπράβο κιτούλη μου.
1: Είσαι πολύ μα. Και εγώ τι της απαντάω.
2: Τι της απάντησες.
1: Εσύ που το κατάλαβες μέσα ένα λεπτό.
2: Ρε Γρηγόρη.
1: Ναι, πού το κατάλαβες.
4: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε όσο πάμε. Πρωινό σφαίρα.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
3: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
8: Άκου δυνατά.
7: Άκου μοναδικά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μοσχαρίσκες. Κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
2: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
1: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
2: Δεκαλικά Χνάρης.
1: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
2: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
1: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
3: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης. Σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουργιο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
7: προπονητική,
8: αισθητική,
7: διοίκηση,
8: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
8: 28310-24111
7: και www.mbs.com.gr.
8: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
7: και εσύ αυτό που αγαπάς.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Είναι καιρός για πέταγμα.
12: Έλα ρε Βαλάντη, καλημέρα Βαλάντη μας.
13: Το σήκωσες?
14: Βαλάντη!
12: Βαλάντη,
14: έχει τουαλέτα το ελικόπτερο, Βαλάντη?
15: Έχω βάλει πίσω μια κέστρο. Έχει πάει αίμα από το πρωινό.
12: Σε έχει πάει αίμα, γιατί Βαλάντη μου, τι έφαγες?
13: Κουνουπίδι.
15: Τράβηξα το
13: παιδανάκι. Εντάξει. Βαλάντη, όταν δεν μιλάς αγχωνόμαστε, είσαι καλά?
15: Είχαμε πανηγύρι χθες.

0: ήταν η...
1: Πού είχατε πανηγύρι χθες?
0: Της Παπαντής ήταν η... ένα μοναστήρι κάτι δική μου, να πούμε, κάνανε καζάνι μεγάλο, βράσανε κάτι, κάτι τέτοια, κάτι γίδια, κάτι τέτοια. Με πήγε αίμα. Είχε λέει καρσίφερο κάτω.
2: Καλά, ακούγεσαι φανταστικά.
0: Ακούγεσαι
2: φανταστικά, Βαλάντη, ακούγεσαι.
3: Τέλεια. Να σου πω, Βαλάντη, στη Ρόδο θα έρθεις καμιά βόλτα, να... πού θα προσγειωθείς?
0: Τι? Τι λέτε?
3: Λέω, στη Ρόδο θα έρθεις καμιά βόλτα, πού θα προσγειωθείς?
2: Εντάξει, Βαλάντη, έλα.
0: Έχω βάλει ένα δικό μου φίλτρο στο μικρόφωνο.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2 Αλφα FM
5: 104,7 104,7
6: Συντονίστηκες?
7: Κόλλησες.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
10: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
11: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Άκου μουσική, άκου μουσική, μουσική. Εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
14: Εδώ. Τα ακούς όλα.
15: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
16: Να δω τώρα.
17: Παγκόσμιο πρωτάθλημα νεκροθαφτών στην Ουγγαρία.
16: Ωραίο.
17: Να το αφιερώσουμε ποιο σκάβει πιο γρήγορα τον τάφο. Έγινε χαμός. Δεν ξέρω, κέρδισε ένας τύπος.
18: Η Γρηγόρη Τσάπα.
17: Πρέπει να το δείτε αυτό το πράγμα.
19: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάντη. Σε ζωντανή ανταπόκριση. Συγγνώμη, έχω λίγο κοκκινό χώμα στο στόμα.
17: Τάκι, τι γίνεται, πώς πάνε εκεί.
19: Όλα καλά, ο Μαχημάρης δεν δέχτηκε να κατέβει. Ο δικός μας ο πολύ δυνατός. Ποιο έχει σκάψει και με τα χέρια. Για να βάλει και ένα βγάλει.
17: Πόσα άτομα πήρανε μέρος, Τάκι.
19: 14 άτομα από όλο τον κόσμο.
17: Από όλο τον κόσμο.
19: Ο Κινέζος πολύ δυνατός, χρησιμοποιεί άλλη τεχνική.
17: Δηλαδή
19: βγαίνει από μέσα. Δηλαδή είναι σαν τύπλο πόντικα, πάει 4-5 μέτρα μακριά και βγαίνει από μέσα. Οπότε το χώμα είναι πιο ελαφρύ, κατάλαβες. Είναι αυτό που λέμε ελαφρύ το χώμα.
17: Θα έχουμε σύνδεση έτσι κι αλλιώς με Ουγγαρία για την διεξαγωγή. Δεν σταματάνε μέχρι να φτάσουμε στο.
19: Όχι, δεν μετράει η προσπάθεια του Ιταλού. Είναι τα ποδάρια έξω.
17: Α, μάλιστα.
19: Πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.
15: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε την πρωτοβουλία από πρωινό ω πέρα.
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες

0: μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
1: Τι νέα, πώς πάει?
2: Με άφησε.
1: Τι, γιατί, τι συνέβη?
2: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
1: Και τώρα?
2: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση.
4: Κουτεντάκης.
3: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσίρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
9: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
9: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα τρία μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
9: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
11: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά. Ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
12: Δύναμη,
13: εμπειρία,
12: γνώση,
13: εξειδίκευση.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί

0: εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
0: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
1: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
0: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του Μπλοντζού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήλια.
3: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
2: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάδιο. Για βασίλμα.
3: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες. Από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
4: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
2: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη Κρήτη.
3: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
5: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
4: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
5: Τι! Αλήθεια! Βάζω παπούτσια και φύγαμε!
2: Πάμε!
1: Α στους 104,7.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
7: προπονητική,
8: αισθητική,
7: διοίκηση,
8: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
8: 28 310 24 111
7: και www.mbs.com.gr.
8: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
7: και εσύ αυτό που αγαπάς.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
9: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
10: Γράφε. 2831-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
10: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Σκέπε Τζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
13: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα.

0: Ο Γιώργος Μαζονάκης εδώ στο Σφαίρα 102.2. Νομίζω κανείς ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το σοκ που πάθαμε την περασμένη Τετάρτη. Δεν έχει κλείσει εβδομάδα, έτσι. Ναι, Τετάρτη ήταν το απόγευμα, εκεί γύρω στις 6 όταν μάθαμε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε από την ζωή. Υπάρχουν φυσικά πολλά αναπάντητα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο έφυγε, αλλά θεωρώ ότι μέρα
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η AutoVision.

0: Ινσταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
1: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
2: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
3: Αν χαλάσει όμως...
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 8612 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Αλφα στους 104,7.
8: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
9: Και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφρομές για στυλ.
10: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
11: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
10: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
12: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
15: Το πρωινό σου,
16: το καλύτερο.
15: Το απογευματινό σου break,
17: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
15: το καλύτερο.
17: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
15: Λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
18: Στα Viber 6936 10102.

Ζούσερε 102 επιστρέψαμε στην παρέα μας και η Νόβα. Σίγουρα σου έχει τύχει να χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένεις την αναμονή. Λοιπόν, έφτασε το Nova More και αυτό το ξεχνάς. Έχεις πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα λοιπόν, αν προτιμάς απ' την άλλη να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back μέσα από την εφαρμογή της Nova. Με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κατά κόμμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τι λέω, παιδιά, συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Έρχεται από Καντάδα.

0: Πάνος και Άμος εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπως αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιοργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Θανάσης Πασάς σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια πολλά πολλά πολλά.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Να

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεατών, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28 310 24 111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Στο Ρεθύμνο. Τα Μεσφαίρα.

0: ειρηνικά ή να βρούμε καταφύγιο.
1: Θανάσης Μασάς.
2: Παγκόσμιο κύριο.
1: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
2: Αχλατσάρι στα καλά.
3: Έλα,
1: κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
0: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Σφαίρα 102,2 απογευματινό με τον Θανάση Πάσα και την Ελίνα Παπίλα. Στον ήχο ο Γιάννης Μπούνιας και έχουμε και έναν εκπαιδευόμενο μαζί σήμερα εδώ. Και χθες είχαμε αλλαγές πολλές στο Σφαίρα. Άμα θέλετε να δουλέψετε και να χτίσετε μια καριέρα, στείλτε το βιογραφικό σας. Ο Γιάννης Μπούνιας είναι στη ρύθμιση του ήχου και φροντίζει για εσάς. Είσαι ηχολήπτης, τώρα είναι η ευκαιρία σου να πετάξεις με τους χειρότερους. Το απογευματινό του Σφαίρα είναι εδώ. Είναι εδώ, παιδιά, και η ζωή συνεχίζεται. Πρέπει να βγούμε και εμείς από το καβούκι μας, να πούμε τα ωραία μας, να σας διασκεδάσουμε και να περάσουμε ένα ωραίο απογευματινό. Λοιπόν, η Ελίνα που είναι, η Ελίνα έχει μπλέξει την κίνηση γιατί έχει γίνει ένα ατύχημα στην Αττική Οδό και στην κάθοδο που έρχεται το κορίτσι από την Χαλκίδα. Βρήκε λίγο κίνηση, θα αργήσει κανένα πεντάλεπτο. Θα κρατήσω εγώ συντροφιά, θα βάλουμε μουσικούλα, θα σας πω καιρό κίνηση και άλλα υπέροχα νέα. Λοιπόν, τα του καιρού. Εντάξει, μας το χάλασε λίγο σήμερα. Το περιμέναμε όμως, η αλήθεια είναι. Σας είχα ειδοποιήσει εγώ προχθές ότι θα έχουμε ένα intro χειμώνα σιγά σιγά. Μες τη βδομάδα η Ελίνα με αφισβήτησε για άλλη μια φορά, αλλά εδώ είμαστε να κερδίζουμε τις μάχες μία-μία, Ελίνα Παπίλα. Τι να κάνουμε λοιπόν. Χειμώνας λοιπόν, παιδιά, σήμερα στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή είναι στους 23. Θα έχει μια αραιή συννεφιά, λίγο ψυχάλα, μπορεί να βρέξει πιο αργά το βράδυ. Τετάρτη αύριο θα έχει μια ισχνή ηλιοφάνεια με συννεφιά και στους 25 βαθμούς. Έτσι θα πάει πάνω κάτω όλη εβδομάδα μέχρι που θα πάμε στο Σάββατο και θα πάμε στα 30 με 31 βαθμούς. Και μπαίνουμε στους 30 και την επόμενη εβδομάδα. Αυτό ήταν, 4-5 μερούλες, δεν είναι και κάτι. Μετά θα έρθουν τα επόμενα. Κίνηση είπαμε, καιρό είπαμε. Να ρίξουμε ένα τραγουδάκι. Όχι, ήρθε και η Ελίνα. Πάνω στο intro της δόξας μου.
1: Τι έλεγες.
0: Πάνω εκεί που σμίλευα το απογευματινό το σωστό, ήρθε πάλι η Ελίνα η Παπίλα.
1: Να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε εσάς που είσαι στον Κηφισό πριν τη στροφή για...
0: Τι έχει γίνει τελικά, ατύχημα έχει γίνει?
1: Άκουσα ότι έχει γίνει ένα ατύχημα με μοτοσυκλετιστή, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Έτσι λένε ότι έχει, ότι έχει χτυπήσει ελαφρά, αλλά δεν είμαι σίγουρη τώρα, ούτε ήταν σίγουρη και οι άνθρωποι που μου το μετέφεραν. Εύχομαι όλα καλά, παρόλα αυτά έχει πάρα πολύ κίνηση. Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα, απογευματινό Σφαίρα 102,2, γιατί δεν ακούω, ρε παιδί μου, τι έχεις κάνει?
0: Τίποτα, δεν πείραξα τίποτα για να μην μου τυπείς, λέω θα έρθετε, θα φτιάξει μόνη της.
1: Κάτι γίνεται εδώ, ρε παιδιά.
0: Ακούω τον εαυτό μου από το echo εγώ, τι να κάνω.
1: Ναι, δεν ξέρω. Α, αυτό είναι. Είναι πειραγμένα τα. Ήταν πειραγμένες οι νέοι ρυθμίσεις.
0: Οι προηγούμενοι.
1: Στο δικό μου το μικρόφωνο.
0: Θέλω να φανταστείτε.
1: Λοιπόν, απογευματινό Σφαίρα 102,2, σήμερα Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη, έφτασε 15 Σεπτεμβρίου. Δεν έχετε καταλάβει. Δηλαδή σε 2 μήνες από τώρα θα στολίζουμε. Τα 15 Νοεμβρίου, άντε. Σε 2,5. Που εγώ 15 Νοεμβρίου ξεκινάω και μπαίνω στο mood.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι, επειδή είναι πολύ λίγες μέρες των Χριστουγέννων, είναι ωραίο να το ζεις όλο το μήνα.
1: Επίσης είχα 5 ακριβώς ψυχάλες πάνω στο παμπρίζ μου.
0: Ναι, αυτό.
1: 5,
0: είναι
1: 5.
0: Το φτύσιμο το γνωστό.
1: Ναι, και λέω, λογικά βρέχει.
0: Μας ματιάζουν, ρε, τον ελληνικό λαό τον
1: ματιάζουν. Θανάση μου, τι κάνεις?
0: Καλά, είμαι πολύ καλά.
1: Πώς ήταν η μέρα σου σήμερα? Τι έχεις κάνει από το πρωί?
0: Αυτό το έλεγα τώρα του Γιάννη, ότι έχω μια τρομερή άρνηση σήμερα.
1: Ναι.
0: Λόγω του καιρού δεν ήθελα να κάνω και πάρα πολλά. Είμαι και σε μια προχωρημένη ηλικία πλέον, που όταν αλλάζει ο καιρός με πιάνουν
1: δηλαδή,
0: διάφορα.
1: Δηλαδή ξύπνησε το πρωί τι ώρα?
0: Όχι, ξύπνησα νωρίς, 9.
1: 9, και τι έκανες από τις 9?
0: Σηκώθηκα μία η ώρα από το κομμάτι. Προκλητικό.
1: Τι δεν κατουργιώσουν, ρε παιδί μου, τις 9.
0: Έχω φροντίσει, έχω.
1: Τι καθετήρα.
0: Έχω καθηκάκι δίπλα. Για τα βραδινά.
1: Πώς είναι άρα για να μην κάνεις τίποτα?
0: Όχι μωρέ, εντάξει.
1: Απορώ πώς την πάλευες με το πρωινό.
0: Άστο ήταν.
1: Απορώ, δηλαδή πραγματικά.
0: Ήταν πολύ πρωί, αλλά εντάξει, το κατάφερνα. Είμαι στρατιώτης. Αν με βάλεις μια συνθήκη, θα τα καταφέρω. Θα το ανέβω το βουνό. Λίγο πιο αργά, αλλά θα τα ανέβω.
1: Ρώτα με τι μαγείρεψα.
0: Τι μαγείρεψες?
1: Α, ναι, μαγείρεψα μπιστέκια με πατάτες στο φούρνο.
0: Ωραίο, μαμαδίστικο να το
1: πήρα πατάτες, που δεν ξέρω τι πατάτες ήταν, οι οποίες ήταν γλυκές. Και να επιμένει ο γιος μου ότι έχω βάλει ζάχαρη στη μαρινάδα. Πού τη βάζω, λάδι, αλάτι και λεμόνι.
0: Οπό τώρα το παίζει και σεφ ο μικρός.
1: Ναι, ότι
0: ξέρω.
1: Πες μου ότι έχεις βάλει ζάχαρη και άστα αυτά.
0: Έλα τώρα, λέω, ξέρω.
1: Παιδί μου, είσαι χαζό, σου λέω, είναι η πατάτα που γλυκίζει.
0: Κύπρο πήρες?
1: Δεν ξέρω τι πήρα. Τις βρήκα εκεί έτοιμες με μια σακούλα, τις πήρα.
0: Τις Κύπρου γλυκίζουν λίγο.
1: Ναι, αλλά δεν έβαλα ζάχαρη. Ήταν λουκούμι. Σκέφτηκα να σου φέρω.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά μετά λέω άστο μου, δεν πειράζει.
0: Όχι, γιατί δε, άμα πηγαίνω φαγωμένο.
1: Γιατί μου τα δίνεις όλα αυτά.
0: Τους χορηγούς σου έδωσα.
1: Όλα αυτά είναι.
0: Όλα αυτά είναι για σήμερα. Δεν τους έκανα. Απλά ρίξα το φάκελο, έλα πάρε, δούλεψε.
1: Λοιπόν, απογευματινό σφαιρά 102.2. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. 693-610-102.2 στο Viber. Σας περιμένουμε. Αν θέλετε να μας στείλετε και τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, περιοχές που μας ακούτε. Μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο sfera.gr. Application του Σφαίρα 102.2 είναι σε κόκκινο εικονίδιο. Δεν ξέρω, έχει στείλει μήνυμα ο διευθυντής, να ξέρεις.
0: Γιατί?
1: Το άκουσες ηχητικό.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Αυτό
0: δεν
1: που στέλνουν ηχητικά και είναι τρίλεπτα, ας πούμε. Πάρε με τηλέφωνο και πέστα μου.
0: Να σου πω κάτι. Εμένα με νευριάζει πάρα πολύ.
1: Το βάζω επί δύο, δεν καταλαβαίνω τι. Το ξαναβάζω επί ένα, βαριέμαι να τα ακούσω.
0: Εμένα δηλαδή... και το ηχητικό με νευριάζει και με νευριάζει πάρα πολύ και το τηλέφωνο.
1: Το τηλέφωνο και πώς σας είναι
0: που λένε, δεν μπορώ να στείλω μήνυμα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει, συμβιβάσουμε την εποχή σου.
1: Τι θες εσύ,
0: μήνυμα.
1: Μήνυμα, SMS.
0: Όχι, SMS, ας στείλει κάπου μήνυμα, γραφτό.
1: Και άμα έχω να σου πω πάρα πολλά, κάτω με πληκτρολόγο, πάρε το χέρι μου.
0: Δεν μπορώ με τα τηλέφωνα, βαριέμαι.
1: Δεν μπορείς τηλέφωνο, δεν μπορείς φωνητικό, τι θες, περιστέρι.
0: Όχι, σου είπα μήνυμα.
1: Εμένα με ενοχλεί. Δεν ξέρω τώρα, το έχετε πάθει κι εσείς, που τα ηχητικά είναι. Να σας πω. Ναι, και. Τι έκε. Πες, ένα, δύο, τρία, έτσι δεν είναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι μην αφήνετε κενά.
1: Το ηχητικό το ξεκίνησα να τα ακούω την ώρα που πάρκαρα και μέχρι που έχω φτάσει απ' έξω δεν έχει τελειώσει.
0: Αμάρι καλό, τι έκραζες πάλι.
1: Είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτό το μήνυμα, τα ξέρεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα ωραίο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Θέλω να ακούσω το αφιερωμένο. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2. Γεια σου, εγώ από Θεσσαλονίκη. Πολλά φιλιά στην Πόπη. Καλησπέρα στην Ευανθία, στην Τζορτζίνα, στην Κωνσταντίνα. Πολλά φιλιά στον Κώστα και στη Σωτηρία. 693-610-102.2 στο Viber. Παρέα εδώ μέχρι τις 8.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 στη μέση ακριβώς αυτού του μήνα, του Σεπτέμβρη. 15 λοιπόν Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στον Βυσαρίωνα, στον Νικήτα, στην Νικητία και στην Νικητούλα που γιορτάζουν σήμερα. Διεθνή ημέρα δημοκρατίας σήμερα. Τι έπαθες καλέ.
1: Σήμερα είναι.
0: Με τρομάζεις ρε Θανάση. Νόμιζα ότι έδειξε. Είχε λόξιγκα.
1: Είμαστε πιο σουρεάλ.
0: Σήμερα, ναι, είναι διεθνή ημέρα δημοκρατία.
1: Καλέ, απελευθέρωσε τον κύριο Κασιδιάρη να ευχηθώ.
0: Α, ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα τι είπες, ναι.
1: Λοιπόν,
0: σαν σήμερα ο Αλεξάνδρες Φλέμινγκ το 1928 ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Εγώ πιο πολύ σοκαρίστηκα με όλους αυτούς που ήταν απ' έξω, να ξέρεις.
1: Καλά, εγώ στα λέω καιρό. Το χέρι βέβαια εκεί που το σηκώνει γροθιά πρέπει να το ανοίξει, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή. Δεν μπορεί να καταλάβει.
1: Με ανεξάρτητους βουλευτές. Από Νίκη και Σπαρτιάτες. Θα φτιάξει κομματάρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να υπενθυμίσουμε. Όλοι το ξέρουμε ότι έχει υπάρξει καταδίκη. Δηλαδή δεν είναι ότι. Τέλος πάντων, λίγο προχωράμε. Δεν είναι στην εκπομπή αυτή αυτά.
1: 7 χρόνια έκανε βέβαια γιατί ήταν, έκανε μεροκάματα μέσα.
0: Ναι.
1: Δουλειές, δουλειές και δουλειά.
0: Λοιπόν, το 1968 ιδρύθηκε η ΚΝΕ, η Κομμουνιστική Νεοελαία Ελλάδος. Σαν σήμερα το 2000, Millennium, τελετή έναρξη των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες, 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει η εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ο Νίκος Ακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής. Λοιπόν, αυτά στο σαν σήμερα. Ένας τεράστιος ηθοποιός έχει φύγει σαν σήμερα τη ζωή, ο Σταύρος Παράβας.
1: Ο Παράβας.
0: Ο Παράβας, ναι, μ' αρέσει πάρα ακριβώς. Πολύ. Έφυγε το 2008. Γεννήθηκε το 35 και επέφυγε το 8.
1: Ρε εσύ, ο Παράβας νιώθω ότι του άξιζε να κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα.
0: Από ό,τι έκανε.
1: Ό,τι έκανε, πιστεύω.
0: Εγώ εμένα ξέρεις τι μου βγάζει ο Παράβας, ήταν πολύ επιλεκτικός. Δεν ξέρω, αυτή την αίσθηση έχω. Ότι πρέπει να έχει πει πολλά όχι για κάποιο λόγο στη ζωή του.
1: Εντάξει, και τα ναι του δεν ήταν τα πιο πετυχημένα, να το πω.
0: Ποιο το?
1: Και τα ναι του δεν ήταν και τα πιο πετυχημένα.
0: Τα
1: ναι του.
0: Ναι. Εντάξει, εμένα μου άρεσε ο Παράβας.
1: Και εμένα μου άρεσε.
0: Αύριο 16 του μηνός, να ξέρετε ότι θα έχει πάρα πολύ αέρα. Δηλαδή 5 με 6 μποφόρ βοριάδες, συννεφιά και 27 βαθμούς. Έχει αρχίσει και φθινοποριάζει φούλε, έτσι.
1: Για μια εβδομάδα δηλαδή, μου άρεσε, σου τα έλεγα. Σου τα έλεγα προχθές και με κοροϊδεύες.
0: Τι εννοείς, γιατί θα ξανά έχει 35? Όχι, φθινόπωρο,
1: 30.
0: Τριαντάρια δεν θα έχει, ρε Θανάση.
1: Όχι, την άλλη εβδομάδα έχει 30. Εγώ το είπα πριν.
0: Ναι, έχει 32. 35.
1: Αυτή ήταν που έχει.
0: Γι' αυτό μου λέει ο Αντώνης, μου λέει ο Αντώνης το πρωί, μου λέει από τον κύριο μου λέει, του είπα ότι έχουμε μια υποχρέωση την Κυριακή οικογενειακή. Από τη μεριά της νύφης, κατάλαβε.
1: Εγώ έχω το Σάββατο.
0: Από τη μεριά της νύφης. Θέλω να πάμε να φάμε στη μάνα μου. Και μου λέει την Κυριακή, μου λέει Λινάκη, έχει λαδιά. Λέω και. Πάμε για ένα μπάνιο. Λέω παιδί μου. 17 Σεπτέμβρη, 18, 20 πόσο έχει. Τέλος τα μπάνια. Στρώνε με χαλιά σε λίγες μέρες. Θα φάμε στη μάνα μου. Τέλος. Θα πάμε να φάμε παπουτσάκια. Πάει και τελείωσε.
1: Όχι, παπουτσάκι, πού το λες.
0: Γιατί?
1: Κάτι μου θύμισες τώρα.
0: Τι πες?
1: Δεν είναι για
0: δίπλα.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι για τα αυτιά όλου του κόσμου ιστορία.
0: Όχι, όχι, μπεσαμέλ, ναι.
1: Ας την πω άλλη ώρα.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεις.

0: 0383 και 6974 901 553.
1: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
3: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
9: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
8: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
9: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια!
9: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάς.
8: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
9: Γράφε 2831-030-250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
8: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
9: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
8: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
9: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
10: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
11: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
12: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
11: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
12: Δεκαλικά Χνάρης.
11: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και δεκαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντύπωση.

0: εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
1: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
1: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χοντρική λιανική.
0: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στη τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήλια.
4: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες φουσκωτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
3: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάριο. Για βασική μα.
4: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
5: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
3: Μα παπά! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη Κρήτη.
4: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε!
6: Εγώ δεν έρχομαι, βαριέμαι, είμαι μεγάλος για αυτά.
5: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
6: Τι, αλήθεια, βάζω παπούτσια και φύγαμε.
7: Πάμε!
8: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο, συντονίσου.

0: Θεοδωρίδου και φορτηγό στον Σφαίρα 102.2. Δοκιμάζουμε με τον Θανάση εκτός αέρα τη σκαλέτα, η οποία θα ενεργοποιηθεί από αύριο, να ξέρετε.
1: Ολόκληρη
0: η σκαλέτα του απογευματινού, όπως ακριβώς έχει αποφασιστεί και έχει κλειδώσει προ-πρεμιέρας, αλλά με όλα αυτά τα γεγονότα, μάλλον το γεγονός που συνέβη με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, δεν την βγάλαμε στον αέρα. Από αύριο όμως η εκπομπή, το απογευματινό Σφαίρα 102.2, από τις 5 μέχρι τις 8, με μια σκαλέτα πολύ ωραία.
1: Να σου πω, να κάνουμε ένα μικρό teasing τουλάχιστον για το αγαπημένο μου παιχνίδι εμένα φέτος, που θα παίρνουμε τηλέφωνα να προετοιμαστεί ο κόσμος, όσοι έχουν βάλει κάπου.
0: Ή να μας στείλουν κιόλας.
1: Αυτό είναι πολύ καλύτερο,
0: να μας στέλνουν, ναι. Λοιπόν, ακούστε λίγο, ναι, πες να.
1: Θα κάνουμε κάτι παλιό, κλασικό, αγαπημένο.
0: Αύριο, μην περιμένετε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Θα είμαστε εμείς για εσάς εδώ. Θα παίρνουμε σε διάφορες αγγελίες τηλέφωνο να επιβεβαιώνουμε τα προϊόντα που πουλάνε, τις υπηρεσίες. Θα κάνουμε μια μικρή συζήτηση πάντα με αυτόν τον οποίο δίνει το αγαθό. Και εσείς αποφασίζετε αν θέλετε να το αγοράσετε, να το χτυπήσετε που λέμε. Θα ζούμε μετά τα στοιχεία.
0: Κατάλαβε κανείς τι είπε ο Θανάσης?
1: Μια χαρά κατάλαβε.
0: Γιάννη, σε καταλαβες? Αν δεν το ξέρεις, το καταλάβαινες. Από αύριο στις 5 και 4 θα παίρνουμε τηλέφωνο στις πιο παράξενες αγγελίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.
1: Τι διαφορετικό μου ώρα έχει αυτό που
0: πεις
1: σήμερα?
0: Το αγαθό, και αν θες και δεν θες, θα παίρνουμε τηλέφωνο.
1: Ωραία, δηλαδή αυτά που σου έλεγα πριν που είχα βρει, μπορώ να τα πω? Αφού δεν με αφήσει να τα πω.
0: Όχι, το τελευταίο που μου πες με τίποτα.
1: Γιατί, αφού το πουλάνε υπηρεσίες.
0: Δεν μας Θανάση. Είπαμε, Θανάση.
1: 90 ευρώ είναι ευκαιρία πάντως. Ελαφρώς χρησιμοποιημένη.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό.
1: Κοίτα, εγώ θα πω μια αγγελία που δεν θα την παίξουμε. Λοιπόν.
0: Μην το πεις.
1: Σιγά μου, ρε.
0: Στον αέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι, την περιγραφή.
0: Είναι... Θανάση, θα πάθω καρδιά.
1: Είναι σεξ ντολ. Κάποιος που λέει μια σεξ ντολ και λέει ελαφρώς χρησιμοποιημένη. Θέλω να το βάλω τηλέφωνο.
0: Αυτό, εντάξει, το άλλο το που είπες, το επόμενο.
1: Άλλο δεν είπα, δεν το είπα.
0: Α, εντάξει.
1: Θέλω να μάθω το ελαφρώς χρησιμοποιημένη σε μια κούκλα τι σημαίνει.
0: Χριστέ μου. Τι σημαίνει, εγώ το καταλαβαίνω, ρε.
1: Ελαφρώς. Δεν έχει.
0: Ελαφρώς, δηλαδή. Όχι. Ότι έγινε μια φορά, ας πούμε.
1: Απατύχημα.
0: Άμα γινόταν για ένα χρόνο.
1: Δεν είναι σιλικόν.
0: Είναι φούλγιο.
1: Δεν ξεφουσκώνουν, είναι καλές αυτές.
0: Έχεις δει ποτέ μπροστά σου?
1: Σε ταινίες μόνο, από κοντά δεν έχω δει.
0: Δεν έχεις δει από κοντά, εσύ για αν έχεις δει.
1: Άμα δω από κοντά θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στη ζωή μου.
0: Γιατί?
1: Εάν βλέπω από κοντά τι για κούκλα.
0: Ρε παιδί μου, μήπως έχεις πάει για ένα γύρισμα κάποια στιγμή κάπου πάνω?
1: Πού δουλεύω, καλέ?
0: Ρε παιδί μου, πάω. Μια δημοσιογραφική προσέγγιση.
1: Δεν με μελέτη. Χαλάρωσε. Δημοσιογραφία και μελέτη, το
0: σταμάτα μου, ρε.
1: Έλα,
0: δεν μπορώ. Λοιπόν, τι να σας πούμε, διάφορα πράγματα συμβαίνουν. Να σας πω εξής τι θέλω να σε ρωτήσω.
1: Για πες.
0: Το είχα και απορία. Ποια είναι η ταινία που εμείς προτείνουμε για τα Όσκαρ φέτος, του Οικονομίδη?
1: Α, ναι, του Οικονομίδη, το Σπασμένη Φλέβα.
0: Θέλω να μάθω με ποιο κριτήριο δίνουμε εμείς την ταινία.
1: Εντάξει, κοίτα, πρέπει να έχει ένα κοινωνικό ενδιαφέρον η ταινία. Δείχνει, ρε παιδί μου, περιγράφει τον νέο Έλληνα. Τον Έλληνα,
0: ναι, το καταλαβαίνω. Δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη. Λέει, με αφορμή τώρα αυτή την
1: ταινία.
0: Με ποιο κριτήριο εμείς στέλνουμε την κάθε ταινία κάθε χρόνο?
1: Δεν ξέρω. Λογικά πρέπει να είναι εσωτερική παραγωγή. Δηλαδή πρέπει να είναι ελληνική. Γιατί πάει στην κατηγορία ξενόγλωσσων. Ένα. Δεύτερον, πρέπει να είναι από Έλληνες δημιουργούς, νομίζω. Και πρέπει να παίζουν και Έλληνες. Ή μεγαλύτερη πληθώρια θα πρέπει να είναι Έλληνες. Και τρίτον, είναι να υπάρχει ένα θέμα κοινωνικό το οποίο να αφορά και άλλες χώρες. Και νομίζω, δεν την έχω δει ταινία.
0: Και εγώ δεν έχω δει ταινία.
1: Νομίζω ασχολείται με τον τζόγο η ταινία.
0: Α,
1: οπότε
0: κατάλαβα.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο είναι παγκοσμίο.
0: Και μιας και μιλάμε για ταινίες, ο Bill Gates είπε: καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν είναι έτοιμη για την επέλαση της AI. Οι ταινίες δείχνουν, λέει, τι να κάνουμε.
1: Κοίτα,
0: ποια ταινία δείχνει τι να
1: πολλές,
0: κάνουμε?
1: Πολλές ταινίες.
0: Για πες.
1: Τώρα πάρα πολλές μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Αλλά θα σου πω κάτι. Βλέπω ότι ο Τραμπ πόσο απέναντι είναι στο AI, το κορυδεύει, χλεβάζει. Λέει τίποτα δεν θα γίνει από όλα αυτά. Ο Τραμπ δεν τον ενδιαφέρει, είναι και κοντά 90, οπότε θα πεθάνει. Οπότε δεν τον απασχολεί, θα τα τσιμπήσει τώρα ό,τι είναι να τσιμπήσει και θα του περάσει στους νόμους.
0: Υπάρχουν, λέει, όλων των ειδών οι ταινίες όπου έρχονται κάποιοι εξωγήινοι και ως διαμαγεία οι ΗΠΑ, η Κίνα και όλοι οι υπόλοιποι ενώνονται για να λύσουν το πρόβλημα.
1: Δεν
0: η AI είναι κάπως σαν αυτή την εξωγήινη νοημοσύνη. Είναι εδώ και καλύτερα να κάνουμε ό,τι δείχνουν σε εκείνες τις ταινίες.
1: Εγώ είμαι έτοιμος να παραδοθώ σε όποιο ρομπότ βρεθεί στην πόρτα μου, αρκεί να μην με βάλει, ξέρω εγώ, να μου πει Θανάση, άραξε τώρα σπίτι.
0: Ναι.
1: Θα ελέγχω εγώ τα χρήματά σου, τη ζωή σου, τα πάντα. Εσύ θέλω να σπίτι, να βλέπεις τηλεόραση και να μην κάνεις τίποτα. Πού ήσουν, Τζίζος?
0: Ναι, και τι.
1: Πού ήσουν,
0: συγγνώμη.
1: Τώρα πιστεύω σε σένα.
0: Τι
1: στα κυκλώματα.
0: Άρα χρειάζεσαι κάποιο ρομπότ για να είσαι τεμπέλης.
1: Σε παρακαλώ όμως. Να μην έρθω να δουλεύω, ρε παιδί μου. Να μου πάρει τη ζωή, μπορώ.

0: είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνή. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.

0: radio.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
9: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
10: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
4: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
3: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
5: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
5: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
6: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
10: Τι νέα, πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση.
13: Κουτεντάκης.
12: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
14: AutoFit.
15: Κουτεντάκι. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
16: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
15: Κουτεντάκι. Στα τρία μοναστήρια.
16: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
17: Αλφα στους 104,7.
19: Άκου δυνατά.
18: Άκου μοναδικά.
20: Όλα καλά. Εγώ θα σου διαβάσω τώρα εδώ κάτι που βρήκα και με σοκάρε. Και κάπως το εξηγεί όλο αυτό. Λοιπόν, ο ένας λέει στους δύο Έλληνες, είμαστε λέει πρωταθλητές στο στρες, στο άγχος και στην κατάθλιψη. Το 49% των εργαζομένων στην Ελλάδα δηλώνει ότι η εργασία προκάλεσε ή επιδείνωσε το στρες, την κατάθλιψη ή το άγχος τους. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απέχει σημαντικά από το ευρωπαϊκό μέσο όρο του 29%. Άρα ο ένας στους δύο έχει τρελαθεί στη δουλειά του. Άρα αυτός που έχει τρελαθεί και στη δουλειά του.
2: Ακούμε, ναι.
20: Sorry, μπαίνω στο ρόλο.
2: Ναι.
20: Διπλοπαρκάρει και να του θα πάρει το καφέ το πρωί. Οπότε είναι φαύλος κύκλος όλο αυτό.
2: Άρα εγώ που είμαι επίσης φρικαρισμένη, γιατί εκείνη την ώρα έχω πάρα πολύ άγχος, γιατί και εγώ στην Ελλάδα είμαι σε αυτή την έρευνα.
20: Θα βγεις.
2: Περιμένω να πάρω το καφέ.
20: Θα βγεις από το αμάξι, θα πεις έλα εδώ γιατί. Μετά εγώ που είμαι ο πιο φρικαρισμένος, θα είμαι στο μπαλκόνι, θα βγω με το τσιγάρο από τέλεια, θα το ανεβάζω TikTok και θα περιμένω να πλακωθείτε. Και αυτή είναι μια υπέροχη χώρα. Κατάλαβε. Και απέναντι μου θα είναι και ένας παντιπαθός, λέει καλά τη είπε. Όλο αυτό είναι μια ελληνική κοινωνία.
2: Αυτό είναι μια γειτονιά.
20: Αυτό.
2: Στην Ελλάδα. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους εσάς. Λοιπόν, παρέα εδώ μέχρι τις 8 με πάρα πολύ ωραία παρέα. Όπως για παράδειγμα το φυσικό αέριο. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Έρχεται χειμώνας, έτσι δηλαδή. Καλά πάει μέχρι τώρα. Δεν έχει χρειαστεί τίποτα. Ελπίζω να πιάσουμε Δεκέμβρη. Όχι.
20: Θα πιάσουμε.
2: Πιστεύετε ότι θα πιάσουμε?
20: Θα πιάσουμε, θα πάει.
2: Λοιπόν, το φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος και για το πρώτο φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 παγία δώρο, τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr για να μάθεις πιο πολλά για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
20: Κάθε γύρισμα και gadget, γιατί Novibet.
2: Ναι, δεν φταίω εγώ. Τι
20: θέλετε, ρε. Δεν μου δώσω να πω.
2: Κάθε κύριε. Μη φωνάζεις.
20: Sorry, παιδιά, είναι θεατρικότητα. Δεν μπορώ. Ξέρεις τι.
2: Στην Novibet.
20: Sorry, παιδιά, να σας πω κάτι τώρα αυτή τη στιγμή. Μερικοί το παλεύουν πολύ για να μπουν στο θέατρο. Μερικοί έχουν το θέατρο μέσα του.
2: Πάρτα. Προχώρα.
20: Οπότε, τι να κάνω. Είναι που είναι πολύ μικρή σκηνή και δεν έχω ασχοληθεί.
2: Θανάς τελείωνε.
20: Κάθε γύρισμα και gadget. Γιατί ο Novibet δώρο τροχός είναι 100 δώρο επιταγής αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ θα είσαι επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις μόνο αν μπεις και γυρίσεις το τροχό της Novibet. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην Novibet.
2: Λοιπόν, πολλά φιλιά στο Βασιλιά Τζούλιαν, στην Εβάσο, την Πετράκο, τη φίλη μου. Έχουμε ψιλοχαθεί αυτές τις μέρες γιατί όλοι είμαστε χαμένοι, όπως έχετε καταλάβει, με όλα αυτά που έχει συμβεί. Κάνει ριπόστ στο X ο Βασιλιάς Τζούλιαν ο Νίκος. Λέει αυτό που έχω ζήσει. Λέει ένας user του X. Αυτό που έχω ζήσει φέτος στη Χαλκίδα, λέει, με κουνούπια και με σφίγγες δεν το έχω ξαναζήσει. Σφίγγες παντού σε όλες τις περιοχές.
20: Να σου πω, έχουμε και του Νείλου αυτό, το κουνούπι.
2: Εγώ.
20: Αυτό το
2: έχω θέμα με τα κουνούπια από τότε που γεννήθηκα.
20: Όλοι οι άνθρωποι. Όχι,
2: δεν κατάλαβες. Στη μάνα μου, ας πούμε, δεν τη τσιμπάνε ποτέ. Δηλαδή, μπορεί εγώ να είμαι πουά.
20: Λοιπόν, άκου.
2: Και μου λέει η μάνα μου, καλά, πώς κάνεις έτσι. Μα δεν με έχει ακουμπήσει τίποτα. Αυτό μιλάμε τώρα χρόνια.
20: Υπάρχει μια συνωμοσία για τους άνθρωπους που δεν τη τσιμπάνε κουνούπια.
2: Τι?
20: Ότι είναι ερπετόμορφα, τέρατα. Περίμενε. Εξωγήινοι οργανισμοί που δεν έχουν αίμα.
2: Έχεις φάει σήμερα γενικά?
20: Έχω φάει, είμαι πάρα πολύ καλά.
2: Τι έχεις φάει?
20: Τα πάντα.
2: Τι έχεις πιει?
20: Τρία καφεδάκια. Λοιπόν, η μάνας προφανώς είναι το πλανήτη της Ανδρομέδας. Δεν σε γέννησε ποτέ. Σέκλεψε από ένα νοσοκομείο, είσαι άλλη οικογένεια,
2: ναι, ναι, ναι.
20: Σε έχει μεγαλώσει και παρακολουθεί την κοινωνία, γι' αυτό σε έκανε, σε βάλει στο ράδιο. Αυτή τη στιγμή μέσα από σένα περνάει subliminal message η μάνα σου. Είναι παιδί του Τραμπ.
2: Σε, τι χάνει το Hollywood.
20: Α, καλά το.
2: Τι χάνουν εκεί πέρα τα studios and pictures and.
20: Πρόσεξε! Ναι. Πρόσεξε!
2: Άμα ξαναφωνάξει, σου φύγει το νερό.
20: Μην μπει καμιά μέρα σπίτι τη μάνα χωρίς να την έχει συνειδητοποιήσει και τη
2: δει. Και τη ουρά.
20: Να βγάζει το δέρμα τη για να πάει τουαλέτα. Τότε θα το δημιουργήσει.
2: Και θα τη πω, καλήσει, περίμενα, ανεβαίνω κι εγώ.
20: Δραγκάρι!

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Τι γίνεται με τον πρίγκιπα Χάρη και τη Μέγκαν? Δεν του άρεσε το σχολείο. Αλλάξανε.
1: Γιατί μετακομίσανε?
0: Για το σχολείο των παιδιών.
1: Όχι, να είναι καλά. Μετακόμισαν,
0: όχι, γιατί τους αρέσει το αγγλικό σύστημα, το εκπαιδευτικό αγγλικό σύστημα.
1: Α, καλά.
0: Έτσι.
1: Για ψέματα και εγώ λέω.
0: Πιστεύεις ότι θέλουν να ξαναμπούν μέσα στην οικογένεια?
1: Δεν τις βγήκαν τις Μέγκαν όπως ήθελε, οπότε λέει πάμε. Χάρη, πάμε τώρα γόνατο, πέφτει γόνατο.
0: Και τι είπε ο Χάρη?
2: Oh yeah, oh yeah, Μέγκαν. Everything you say.
0: Ο 7χρονος Άρτσι και η 5χρονη Λίλιμπετ πήγαν μόλις 2 μέρες στο νέο του σχολείο. Γνώριζαν τους μαθητές τους, αλλά οι γονείς τους αποφάσισαν να το πάρουν από αυτό το σχολείο έπειτα από σύσταση της ομάδας ασφαλείας τους.
1: Δεν τι βρήκανε?
0: Η αυξημένη κίνηση στην περιοχή, η απόσταση μεταξύ του σχολείου και το σημείο όπου διαμένουν. Είπε η ομάδα ασφαλείας, πρέπει να φύγουν τα παιδιά.
1: Την ομάδα ασφαλείας ποιος τι πληρώνει? Ο Χάρη και η Μέγκαν ή το Βρετανικό Δημόσιο?
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Αυτά είναι ερωτήματα που θέλω να μάθω.
0: Λοιπόν, όπως αναφέρει Daily Mail, και το περιοδικό Hello Times, οι σωματοφύλακες των Σάσεξ. Οι Σάσεξ είναι το ζευγάρι, Σάσεξ.
1: Έτσι τους λένε.
0: Ναι, οι Σάσεξ.
1: Okay.
0: Είχαν πραγματοποιήσει ελέγχους για τη διαδρομή. Έκαναν πολλές φορές τη διαδρομή οι άνθρωποι της ασφαλείας τους. Και αφού το έκαναν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, δηλαδή είχαν καλοκαιρινές διακοπές, έκανε ο Χάρη με τη Μέγκαν και αυτοί κάνανε περαδόθη το σπίτι με το σχολείο.
1: Έτσι κάνουν και στο Man on Fire, ο Ντέλτζεν Ουάσιγκτον, πριν την απαγάγουν τη μικρή, έτσι έκανε. Βέβαια την απαγάγαν.
0: Λοιπόν, η κίνηση όμως, όταν έκαναν τη διαδρομή οι σωματοφύλακες, ήταν μειωμένη γιατί ήταν καλοκαιρινές διακοπές. Δηλαδή μιλάμε τώρα για.
1: Μιλάμε
0: τώρα έτσι. Δηλαδή, τους λέει η Μέγκαν και ο Χάρη, κάντε πέρα δόθε να δείτε την ωραία για τα παιδιά. Και είπαν, αυτή είναι μια χαρά είναι.
1: Χρονομετρήσαμε, Μέγκαν.
0: Σκέψω 15 το Κηφισό.
1: Φοιτητές ήταν πρωτοετής. Πήγα από το marketplace, πήγα. Εντάξει, το έχουμε άγκυρα, Μέγκαν.
0: Λοιπόν,
1: κομπλέβιανη.
0: Αποφάσισαν λοιπόν να πούνε, α, μια χαρά, εδώ είναι. Αφού έγινε αυτή η αναγνωριστική αυτοψία της διαδρομής, μπήκανε μέσα, είδανε και τις εγκαταστάσεις, έλεγξαν και το χώρο, τα πάντα όλα.
1: Ενέγκρινε η Μέγκαν.
0: Ναι, μια χαρά. Ποιος με παίρνει τηλέφωνο?
1: Μάλιστα, τα παιδιά σου έχουν τρελαθεί.
0: Η αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ από το νέο σπίτι στο σχολείο αναγκάστηκε να χωριστεί κατά τη διάρκεια της έντονης κίνησης. Δηλαδή, σκέψου τον Κηφισό να κατεβαίνει. Οπότε, η μισή αυτοκινητοπομπή, πόσα αυτοκίνητα τους πάνε?
1: Χωρίζανε τα αδέρφια.
0: Μπήκανε, ας πούμε, από τον παράδρομο για Φιλαδέλφια και οι άλλοι συνέχισαν στον Κηφισό. Εκεί υπήρξε θέμα που χάθηκαν. Μεταξύ του αυτοκίνητα. Πόσα αυτοκίνητα πάνε?
1: Κοίτα.
0: Μπρος πίσω να είναι 5.
1: Θα σου πω. Το κάθε παιδί έχει διαφορετικό αμάξι.
0: Δεν ξέρω.
1: Άμα είναι διαφορετικό αμάξι, πιστεύω 6 αυτοκίνητα.
0: Αφήνοντας λοιπόν τα παιδιά εύκολους στόχους μέσα στα κινητοποιημένα αυτοκίνητα. Γιατί σου είχε ψυχή, το περιμένω στον Κηφισό. Εγώ περιμένω τώρα κάνα 40 λεπτό.
1: Καλά τώρα.
0: Λοιπόν. Το οποίο εγώ το ακούω αυτό, να ξέρεις.
1: Να περάσει ο άλλος,
0: Βέβαια. Λοιπόν, και σου λέει.
1: Αλεξίσφαιρα, παιδιά, αλεξίσφαιρα. Πάρω αλεξίσφαιρε λοιπόν, λιμοζίνες.
0: Είναι αδιανόητο ότι δεν το είχα σκεφτεί νωρίτερα, λέει Daily Mail. Δεν φρόντισε ο Χάρη να οργανώσει
1: αυτό. Αυτό είναι. Του έχουν πέσει όλα τα μαλλιά το μέχρι από τη μέρα που παντρεύτηκε, τέλος πάντων.
0: Ο Χάρη και η Μέγκαν έβγαλαν ανακοίνωση στο σχολείο, δεν φταίει σε τίποτα. Εμείς λέει αποφασίσαμε να το αλλάξουμε και πήγανε σε ένα σχολείο, δεν ξέρω, δίπλα στο σπίτι, μεσοτυχία θα έχουν πάει.
1: Αυτό ο διακοσμητικό βασιλιά που έχουν εκεί, που τον έχουν και παππού, κάνει τίποτα.
0: Τι σχέση έχει τώρα ο Κάρολος με αυτά?
1: Ο Κάρολος.
0: Τι να πει ο Κάρολος?
1: Βασιλιάς είναι, δεν πρέπει να επέμβει.
0: Τι να πει, φέρτε το σχολείο πιο κοντά, τι λες, Αθανάση?
1: Να φτιάξει ένα μικρό σχολείο μέσα στο Buckingham. Για τη Λίλιμπετ.
0: Τέλος πάντων.
1: Να παίζουμε στοίχημα να πούμε τη Λίλιμπετ.
0: Το βρήκανε το βρήκαν τον τρόπο. Βρήκαν ένα σχολείο πιο κοντά, νομίζω.
1: Σούπα. Το φτιάξανε μέσα γιατί. Βάζει
0: τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, και εγώ το πρωί δυνοπαθώ για να φτάσω, αλλά φτάνω.
1: Και ο δικός ο πρίγκιπας για 900 μέτρα σε πήρε. Να τα λέμε καλά.
0: Μιλάω, μου λέει, μαμά, να πάρε με.
1: Ήθελα να ξέρω, η Λίλιμπετ.
0: Η αυτοκινητοπομπή θα καθυστερήσει, το πω ζήμε.
1: Ήθελα να ξέρω, η Λίλιμπετ λέει στη Μέγκαν, μόρια, πάλι μπιφτέκια να φάμε. Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Δεν θα το ξεπεράσω ποτέ αυτό το τραγούδι. Το ακούω όπως το άκουγα την πρώτη φορά. Κάθε φορά που ακούω το τραγούδι αυτό, έχω την ίδια αίσθηση και το ίδιο, την ίδια έτσι, το ίδιο συνέστημα όπως όταν το πρώτο άκουσα ένα καλοκαίρι στην Πάρο. Είναι ο Απόν, ο αγαπημένος μου Απόν και ο Βοριάς των Σφαίρα 102.2. Είναι σήμερα λοιπόν 3η 15 Σεπτεμβρίου και παρέα μας έχουμε την iStorm, όπου το νέο iPhone 18 Pro είναι εδώ. Δύσκολα περνά παρατήρητο, όσο το έχετε δει. Εντυπωσιακό design, προηγμένες δυνατότητες, ακόμη πιο προ εμπειρία. Είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στην iStorm, τον μοναδικό Apple Premium Partner στην Ελλάδα. Μπες τώρα λοιπόν iStorm.gr και κάν το δικό σου.
1: Αν για να αλλάξει μια μπρίζα, έχει ανοίξει 6 βίντεο στο YouTube, κρατάς μεταλλικό κατσαβίδι και δεν είσαι σίγουρος αν έκλεισε το γενικό, ένα έχω να σου πω. Μην το ρισκάρεις. Μπαίνεις δουλευτερά, βρίζεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές και επιλέγεις όποιον θες εσύ. Δεν κινδυνεύεις ούτε από σκιτζίδες ούτε από ηλεκτροπληξία.
0: Αχ, δύσκολος καιρός για πρίγκιπες. Ζητάει Βάσο, βάλ το λίγο. Αφιερωμένο στον πρίγκιπα Χάρι. Λοιπόν, τα παιχνίδια στο πεδίο του Άρεος, λέει, να κερδίζουμε όλους τους αντιπάλους. Καλά, εντάξει, το πρώτο μας λέει, θα είστε όλοι εκεί, θα γίνει.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ο Θανάσης, λέει ο Νίκος, ο βασιλιάς Τζούλεν, είσαι σε κόσμο δικό σου. Ντελούλου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως, αν μας ακούει ο Χάρη.
0: Είπε τραγκάρι, ναι.
1: Αν μας ακούει ο Χάρη.
0: Χάρηκα τη Αγγλία. Εμάς τα ακούει ο Χάρη.
1: Οφείλω να του πω.
0: Καλά, υπάρχει μια πιθανότητα στο δισεκατομμύριο. Πες ότι μας ακούει. Ναι,
1: ποτέ δεν ξέρει. Να στείλει ένα μήνυμα στον Παύλο Ντιγκρές. Να του πει ο Παύλο Ντιγκρές πώς ζεις απρίγκιπας χωρίς να είσαι πρίγκιπας. Συμβουλευτικά.
0: Δεν τρέπεσαι λιγάκι.
1: Καθόλου όμως.
0: Μα τώρα ο Χάρη παρέμεινε πρίγκιπας.
1: Δεν τον έχουνε, δεν τον έχουνε, φίλε, πολύ σε εκτίμηση.
0: Νομίζω
1: πιο πολύ στον Παγκεχάμι μου το Παύλο Ντιγκρές.
0: Τα αδέρφια δεν είναι καλά.
1: Όχι καθόλου. Δεν θέλω να τον βλέπω άλλος.
0: Οι νύφες.
1: Χτυκιόμαι.
0: Μη συναντήσουν. Ζεις εκεί και τα ξέρεις όλα.
1: Έχω την κολλήτη μου.
0: Μιλάμε ότι είσαι τόσο κουτσομπόλη.
1: Μη συναντήθουν στο Άσκοτ. Θα φάει την κλανιά μας.
0: Μόνος του, ρε, όλο.
1: Είμαστε με τη Βασίλισσα.
0: Μη φωνάζεις, Θανάση, τα αυτιά μου. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δώσουμε πολύ ωραίο δωράκι στο Viber 693-610-1022. Γράφετε πίτσα φαν και νόκιο ονοματεπώνυμο και διεκδικείτε ένα πακέτο κόμπο πίτσα φαν, μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέκερ, μια μακαρονάδα. Επίσης θέλω να σας πω ότι θα βρείτε και τα νέα mini burgers στην πίτσα φαν. Θα ξετρελαθείτε, μικρή και μεγάλη. Mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και mini kids chicken burgers με αγαπημένες κοτομπουκές, όλα με πατάτες. Και τώρα υπάρχει και μια πολύ μεγάλη προσφορά. Τρία mini kids chicken burgers με πατάτες μαζί με τη sweet pizza, crunch, merenda, Oreo, strawberry.
1: Το έχουμε στα δυνατά μου να τη χτυπήσω, λέω.
0: Να σου πω κάτι. Sweet pizza, crunch. Κάνει crunch δηλαδή, ε. Είναι crispy, αυτό θέλει να πει. Crunch. Είναι κάτι άλλο το crunch.
1: Όχι, αυτό με τρελαίνεις, λέω τώρα.
0: Μήπως είμαστε λίγο.
1: Όχι, δεν κάνει crunch.
0: Δεν λέει scratch, λέει crunch. Τι σημαίνει το crunch, κάτσε να το βάλω στην μετάφραση.
1: Ότι κάνει crunch.
0: Ποιο μα θέλει. Λοιπόν, περίμενε. Δεν μπορεί, γιατί λέει crunch.
1: Το αλεύρι, χρυσή μου, από κάτω το καίει στο ξυλόφουρνο και κάνει crunch.
0: Το κράτς στα ελληνικά σημαίνει κράτς.
1: Τρομερή ανάλυση. Λοιπόν, ο Μπαμπινιώτης μπορεί να μην νιώθει πλέον μόνος σε αυτή την κοινωνία.
0: Μερέντα, Oreo, strawberry.
1: Πω, πω, πω, πω.
0: Και μερέντα και Oreo και strawberry.
1: Δεν έχω δόντια να το φάω όλο αυτό πλέον.
0: Όλα αυτά μόνο με 13,90 ευρώ. Pizzafan.gr ή στο app και παραγγείλτε. Λοιπόν, πάμε. Για πάμε, ξεκινά. Όνειράμα και δύσκολος καιρός για πρίγκιπες στον Σφαίρα 102.2.

0: των 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28 310 24 111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο

Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και

0: πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος πες δυνατά.
4: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
5: Το πρωινό σου, το καλύτερο.
6: Το απογευματινό σου break,
7: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
6: το καλύτερο.
7: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
6: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην Ιστία.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
11: Θα το πεις όλο μόνος σου.
10: Ό,τι θέλω θα κάνω.
12: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβιτό.
13: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
12: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβιτού.
13: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Μαύρη σαμπούκα.
10: Με έχεις την μπούκα.
15: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφρομές για στυλ.
16: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκό γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.

0: Είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και το μου λείπει στον Σφαίρα 102.2. Γιώργος Μαζωνάκης, θα τον ακούμε για πάντα και θα τον θυμόμαστε με πάρα πάρα πολύ αγάπη.
1: Πλέον,
0: λοιπόν,
1: πλέον.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2. Πολλά φιλιά σε όλους εσάς που είστε παρέα μας εδώ στο 693-610-1022 στο Viber. Έγινε χαμός με την Pizza Fan. Άπειρα μηνύματα ήρθαν γι' αυτό.
1: Η κοντομπουκιά και το γλυκό αυτό το ωραίο.
0: Strawberry, κράτς. Το κράτς.
1: Δεν κάνει κράτς.
0: Κάποιος...
1: Στο Masterchef.
0: Έτσι είχαν
1: πει. Του έλεγε, δεν θυμάμαι ποιο από του τρεις κριτές, έλεγε σε ένα παιδί το οποίο ήταν από την επαρχία και μίλαγε λίγο. Ήταν πολύ καλό μα σεφ. Και του κάνει ένα παιδί, δεν κάνει κράτς.
0: Και ενώ, από αυτό.
1: Όχι, του λέει ο κριτής ότι φάσκα δεν ξυπάει το ζυμάρι να το ακούσω το ψωμί. Και αυτό λέει, τι είναι κράτς, κάνει κράτς, τι κράτς. Κάπου δεν θυμάμαι η στοιχομηθία, ήταν αυτό, αυτός κάτι άλλο κατάλαβε. Δεν έχει κράτηση.
0: Μήπως κράτησε.
1: Δεν έχει κρατήσει κάτι τέτοιο. Και ήταν ωραίο στιγμή ο το οποίο έχει μείνει.
0: Θυμάσαι όλα αυτά.
1: Μπορείς να το βρεις, ρε Γιάννη, όσο μιλάμε, γράψε Masterchef, κράτς. Κάτσε, έρχομαι εγώ. Masterchef, κράτς, άμα το γράψεις, θα το βγάλει.
0: Ναι.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή. Εντάξει, ναι, έχουμε και μια κονσόλα.
0: Δηλαδή, άλλο έλεγε άλλο κατάλαβε ο σεφ.
1: Δεν θυμάμαι τώρα και ποιο. Να, το βρήκε. Κάτσε, γιατί έχουμε μια διαδικασία να το ρίξουμε στον αέρα.
0: Κράτς, ναι, Masterchef, χριστέ μου.
1: Βγαίνει με τη μία. Και ήταν και πολύ ωραίος ο παίκτης, να πούμε. Τον θυμάμαι, γαλανομάτης.
0: Α, ναι.
1: Έχω φίλε να ξέρεις.
0: Τι μνήμη είναι αυτή,
1: δεν με εκμεταλλεύονται τα κανάλια. Μιλάμε τόσο σκουπιδότοπος.
2: Το κεφάλι και χόρτα τα οποία είναι και βρώμικα.
3: Αυτό δεν είναι χόρτα.
2: Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κορμός του από κάτω και μαυρίζει με το βράσιμο.
2: Φάτο. Το κράτς.
3: Το κράτσα λίγο ελαφρώς.
2: Όχι, όχι. Λέω το κράτς μέσα. Κάνει κράτς. Αυτό είναι χώμα. Δεν σου λέω να το κράτσες.
3: Οκ. Στα Γιάννη εμείς τις κόβουμε τις λέξεις. Το κράτς μπορεί να σημαίνει ότι το κράτησες και λίγο παραπάνω.
0: Γλυκούλη.
1: Εντάξει, είδες τελικά με το κορμό από τα χόρτα.
0: Ο Ιωαννίδης αισθάνθηκε άβολα εκείνη την ώρα.
1: Το κράτσε.
0: Το κράτησα, λέει, όχι, όχι, λέει, το κράτσε. Λοιπόν, το φυσικό αέριο είναι εδώ. Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το φυσικό αέριο είναι η κεντρική ενέργεια. Βεβαίως, θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια. Πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr αλλά και στα social media μπορείτε να μπείτε για να μάθετε περισσότερα. Ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Θες να έχεις το μέλλον στα χέρια σου? Θες να επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επάγγελμα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες και media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Παιδιά, ο δρόμος είναι ένας. Ο δρόμος είναι ανώτερες σχολές Δέλτα για να έχεις το μέλλον στα χέρια σου. Κλείσε ένα ραντεβού και πήγαινε ξενάγηση. Σταδίου, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Και ξεκίνα να σχεδιάσεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr.
0: Μ' αρέσει που συζητάμε πριν στον αέρα.
1: Το έκανα.
0: Όχι, όχι, γενικά. Γενικά.
1: Εξαιρετικό ήμουνα τώρα, έτσι.
0: Γενικά.
1: Windows Bay πήρε 14 Emmy, άλλα 10 και στο Θανάση Πασά, μπράβο σου, μεγάλο.
0: Θανάση, δεν καταλαβαίνουμε τι λες. Ποιος πήρε Emmy και τη σχέση
1: Windows
0: με αυτό
1: Bay.
0: Που είπες.
1: Α, λοιπόν, σου έλειψε λίγο αυτό με τις πληροφορίες ταινίες σειρές. Πρέπει να δεις το Windows Bay, η πιο ωραία σειρά που είδα φέτος. Apple TV, να την κάνουμε, δεν πειράζει. Σάρωσε, χθες σου λέει, σπάσε τα ρεκόρ 14 Emmy, ειδικά ο πρωταγωνιστής είναι καταπληκτικός. Δείχνει έναν αιμονικό τύπο. Πολύ σωστό όμως, φίλο μας, θα μπορούσε να ήταν κολλητός ή κολλητός μου, που πάει σε ένα ψαροχώρι κάπου στην Αμερική. Και λέει, ρε παιδί μου, εγώ αυτό το ψαροχώρι.
0: Έχει ψαροχώρια στην Αμερική.
1: Τα δικά του ψαροχώρια, ναι. Αυτά τα Moby Dick Steel. Σκοτώνουν με φάλαινες και τέτοια. Mm. Αυτά έχουν αυτοί για ψάρια.
0: Ναι,
1: ό,τι έχει
0: παρακάτω.
1: Ο κανένας. Τι θα πάει σε ένα τέτοιο χωριό και λέει, θα το κάνω εγώ το Windows Bay πάλι νούμερο ένα, ρε παιδί μου, να έρχονται όλοι.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί κάτι γίνεται. Κάποιες κατάρες υπάρχουν στο νησί και δεν τον αφήνουν το δήμαρχο να γίνει, ρε παιδί μου, υπερνομαρχάρα. Να γίνει, ρε παιδί μου, ψωμιάδι στάιλ. Δεν τον αφήνουνε.
0: Ναι.
1: Οι κατάρες. Ναι. Αυτό πρέπει να το δει.
0: Να σα ρωτήσω κάτι, πόση σεζόν έχει αυτό?
1: Μία. Φέτος βγήκε.
0: Ναι. Τόσο χρόνο.
1: Βράδυ, αργά.
0: Πού το βρίσκεις?
1: Αργά βράδυ.
0: Γι' αυτό σηκώνεσαι μία η ώρα από το κρεβάτι σου.
1: Τι να κάνω, κάπου. Κοίτα, όλοι οι άνθρωποι.
0: Τα μεταβολίζεις αυτά μετά.
1: Βεβαίως. Όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να βρίσκουμε και 2-3 ώρες για τον εαυτό μας. Εγώ ζω ήδη σαν πατέρας με 6 παιδάκια στο σπίτι. Λέω, περιμένω να ψοφήσουν όλοι μία η ώρα. Να σηκωθώ να πάω στο καλαπέ μου με το σοβρακό μου, έτσι με την περηφάνεια μου.
0: Δεν θέλουμε, μας το κάνεις και εικόνα.
1: Να δεις να σκάει τώρα το πατατάκι πάνω στο σόβρακο, αλλά λέω γαμώ το. Θα το φάω.
0: Θανάση! Κλείστον ρε Γιάννη. Τι, εσύ γιατί γελάς?
1: Γιατί
0: γελάς? Το έκανες εικόνα.
1: Την ίδια, όχι, την ίδια εικόνα έχει ο Γιάννης.
0: Θέλω να μιλήσω.
1: Απλά ο Γιάννης είναι σμιλευμένος, σαν Απόλλωνας.
0: Λοιπόν, κάθε γύρισμα και γκάτζε, το αδύνατο γίνεται δυνατό. Καταρχάς, η Novibet έχει ένα δωροτροχό που δίνει 100 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας. Κάθε εβδομάδα συμβαίνει αυτό. Αν θέλεις λοιπόν να μπεις να γυρίσεις τον τροχό της Novibet, novibet.gr. Θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τη Μαρίνα Σπανού και συγκεκριμένα θα ακούσουμε το ταξίδι.

0: κάθε χρονιά στο Παγκράτη.
1: Είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
2: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
3: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Σειρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
12: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
16: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
17: Εξωγήινος, τι? Πού?
18: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
17: Άστο, το έχω. I speak England very best.
16: Ποιος θα του το πει?
18: You tell him.
17: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
19: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
16: Πάμε.
19: Τετράδια.
16: Ναι.
19: Παγούρι.
16: Ναι.
19: Gaming, gadgets.
16: Πώς.
19: Popcorn, σινεμά.
16: Τι.
19: Και παγωτό.
16: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
20: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε

0: Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallari. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δικουαλίτα.
4: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
4: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο E-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο E-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 2590.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
10: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
10: Αλήθεια!
9: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάς.
10: Περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
10: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
9: Γράφε, 2831-030-250.
10: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
10: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά.
9: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
10: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
9: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά. Για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες. Όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στην τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
15: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
14: Θα τα κάνω, να φωτογραφείς το φυλάδι. Για βασική μαμά.
15: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
16: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
14: Παπαπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη κρίση.
15: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
17: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
16: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
17: Τι? Αλήθεια! Βάζω παπούτσια και φύγαμε!
14: Πάμε!
0: Αλφα στους 104,7.
18: Άκου μουσική.
19: Άκου μουσική.
18: Μουσική.
19: Εδώ.
18: Τα ακούς όλα.
19: Αλφα.
18: Εδώ.
19: Τα ακούς όλα.
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
21: Πυροβολάει.
20: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

είμαστε μαζί όπως το είχα ονειρευτεί. Θα σου ανοίξω την καρδιά μου και θα σου πω όσα δεν έχω ξαναπεί τώρα που είμαστε μαζί.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
6: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
7: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
6: Ο ηγέτης στο νερό.
8: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις

0: αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Corgress δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Corgress Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgress.gr. Σας περιμένουμε.
1: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Είναι δύο μονόκεροι, ζευγάρι ρε παιδί μου, με μαλλί ουράνιο τόξο, χρυσαφή τέτοιο όπως το λένε εκεί πέρα το κέρατο μπροστά που έχουν οι μονόκεροι στο κεφάλι.
6: Ναι.
5: Και βαμμένα σιέλ νύχια έχει το, ο θηλυκός μονόκερος. Αλλά είναι τσακωμένοι ρε παιδί μου, είναι σε, μένουν σε μια σπηλιά εκεί ρε παιδί μου. Και έχει μούτρα η δικιά του. Της λέει αυτός, αγάπη μου, της λέει, μπορείς να δεις τι καιρό έχει έξω. Πηγαίνει αυτή χωρίς να το απαντήσει, βλέπει έξω βρέχει πολύ ρε παιδί μου, λιακάδα έχει του λέει. Α, εντάξει της λέει. Δεύτερη μέρα δεν έχουν αλλάξει κουβέντα έτσι. Ξαναλέει αυτός, αγάπη μου, της λέει, σε παρακαλώ, μπορείς να δεις τι καιρό έχει έξω. Πηγαίνει αυτή, βλέπει κατακλυσμός, γίνεται χαμός έξω, ρίχνει καρέκλες. Λέει, λιακάδα έχει, του λέει. Μάλιστα. Τρίτη μέρα πάλι το ίδιο. Δεν έχουν αλλάξει κουβέντα. Εν τω μεταξύ. Τη λέω αγάπη μου, τι και όχι. Έξω βλέπει αυτή κατακλυσμός, χαμός μιλάμε. Πλημμύρες. Έχει λιακάδα, χαρά Θεού, του λέει αυτή. Να σου πω, του λέει, εσένα μόνο καιρός ενδιαφέρει. Λέει, εντάξει. Με ενδιαφέρει, τη λέει ο καιρός, λέει, αλλά δεν είναι επειδή είμαι μόνο καιρός, λέει, ότι με ενδιαφέρει μόνο καιρός. Με ενδιαφέρουν και άλλα πράγματα. Θε να πάμε μια βόλτα, τη λέει, έξω να τα βρούμε λίγο, μια και έχει τόσο καλό καιρό, να πάμε μια βολτίτσα στη λιακάδα. Συγκινείται αυτή ρε παιδί μου, πάει να βουρκώσει, του λέει, άντε, του λέει, τρεις μέρες με έχεις και με τυρανάς, λέει, δεν έχουμε αλλάξει κουβέντα. Ευχαρίστως θα πήγαινα μαζί σου έξω, λέει, να συζητήσουμε να τα βρούμε. Έπρεπε να μου το ζητήσεις από την πρώτη μέρα, λέει, τι τρεις μέρες τώρα καθόμαστε αμίλητοι και τα λοιπά. Έλα, της λέει, εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά, πάει εκεί πέρα, τη φυλάει και πάει να βγουν έξω, βλέπει αυτός κατακλυσμό. Της λέει, καλά σοβαρά. Τη λέει, πλάκα μου έκανες. Λέει, είχα νεύρα. Λέει, τρεις μέρες τώρα έχει κατακλυσμό. Λέει, εγώ σου λέω ότι έχει καλό καιρό. Καλά είσαι ηλίθια, της λέει. Χάσαμε την κυβωτό. Δεν υπάρχουν μόνο καιροί. Το πιάσες.
7: Πώς θα το πιάσα, Γιώργο. Πολύ καλό και είσαι έτοιμος για ύπνο, Γιώργο, το λέω εγώ.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
0: προπονητική,
2: αισθητική,
0: διοίκηση,
2: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
2: 28 310 24 111,
0: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Δύναμη,
0: εμπειρία,
3: γνώση,
0: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
0: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
0: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 50 3 83 και 6974 901 553.
0: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
0: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: στο σταθμό. Φέμις Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Φέμις Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με τον Φέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
10: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.
12: Αλφα.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Ξέρετε, συλληπιτήριά μου, χάσαμε θείο εμείς.
15: Το ξέραμε, η θεία πέθανε.
16: Τρία πουλάκια κάθοντας στην οροφή του λεωφορείου.

0: πλακάκια, βάφουμε σπίτια, ρίχνουμε πέτα, τοποθετούμε και φτιάχνουμε χαγιάτια. Τι είναι το χαγιάτια,
1: χαγιάτια.
2: Έμα, εμ δεν ξέρεις τι είναι, εμ το λες.
0: Νάνση, γιατί κατηγορείς έτσι τον παρουσιαστή.
3: Άλλη φορά είναι νούμερο παππού της 49
1: ναι.
3: Και τις προάλλες λιποθύμησε
1: ναι.
3: Και είναι όρθιος.
1: Βέβαια ήταν αυτό, Νάνση.
2: Το έχει ξαναπεί τουλάχιστον τρεις φορές.
3: Ποτέ δεν το έχω ξαναπεί. Αυτά είναι δικά της.
4: Πρωινό σφαίρα 102,2. Αλφα FM
5: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
4: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Δεκαλικά Χνάρης.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
5: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
6: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένα σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
7: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
9: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
12: Έχετε δει τα ψάρια που δαγκώνουν?
13: Τα ψάρια που δαγκώνουν εννοείς τα πειράχας?
14: Όταν μπαίνει στη θάλασσα που έρχονται και σε τσιμπάνε.
12: Είναι κάποια λοιπόν
13: που δαγκώνουν πίσω από τα γόνατα.
12: Ναι, αλλά όχι με το μικρό στοματάκι, με κάτι μεγάλο, με ένα μεγάλο στόμα. Ο Άντριου Κίμαν, παιδιά, φώναζε την ώρα που ήταν μέσα στη θάλασσα: το πέος μου, το πέος μου, το πέος μου.
13: Το πέος, και εγώ το έχω φωνάξει αυτό.
12: Όχι, περιμένετε λίγο.
13: Το πέος μου!
14: Ποιος ο Άντριου Κίμαν? Έχω Τζορτζ Γιαννός.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
15: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
16: Κρύψα το μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα και

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
8: Αν χαλάσει όμως...
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
9: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
10: Πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση.
13: Κουτεντάκης.
12: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το.
14: Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από

0: για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε! 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Μαμά, παπά, θέλω να πάμε στην τρίτη γιορτή του παιδιού. Εκεί θα κάνω κεραμικά, υπασία και πατήρια.
3: Σιγά να μην μπεις και σε τεράστιες σκοτές μπάλες, ανέβεις σε τείχο να ρίχνεις και κάνεις γιόγκα.
2: Θα τα κάνω, αφού τα γράφεις στο φυλάδι. Διαβάσεις τη μαμά.
3: 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου και 18-19-20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο Απογευματινές Ώρες από το Χαμόγελο του Παιδιού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα!
4: Δεν θα πάμε. Έχουμε έξοδα αυτή την περίοδο.
2: Μπαμπαμπα! Η είσοδος είναι δωρεάν! Ακόμα και τα παιχνίδια. Θα ρίξω τον κουμπαρά μου και θα πάρω μέσα τα λεφτά που έχει. Θα αγοράσω κάτι από το μπαζάρι και θα βοηθήσω τα παιδιά που έχουν ανάγκη στη Κρήτη.
3: Σωστό! Κι άλλωστε χρειαζόμαστε πολλά πράγματα τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θα πάμε.
5: Εγώ δεν έρχομαι. Βαριέμαι. Είμαι μεγάλος για αυτά.
4: Εδώ γράφει ότι θα έχει δράση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, VR γυαλιά και τέτοια.
5: Τι! Αλήθεια! Βάζω παπούτσια και φύγαμε!
2: Πάμε!

0: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, το δέντρο το Χριστουγεννιάτικο το ξεστόλισες?
2: Το ξεστόλισα του Αγιανιού, νομίζω.
1: Ναι, ωραία, εγώ ακόμα ρε φίλε. Βαρκέμαι πάρα πολύ. Αλλά έκανα δουλίτσα μας. Πρόσθεσα 2-3 τσουρέκια.
2: Ναι.
1: Κάτι κόκκινα αυγά και έγραψα από κάτω coming soon.
3: Αλφα FM 104,7.
4: 104,7.
3: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
6: 28 310 24 111.
5: Και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
11: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
12: Εσύ που έχεις πινακίδα, νίξη.
1: Φι 6472.
12: Σαλονίκη είναι αυτό,
1: Όχι, δεν ξέρω από πού. Εγώ τώρα στο σπίτι μου κάτω είδα. Τώρα που άφησε το κομμενάκι κάτω από το σπίτι τη, να ξέρει ότι ήρθε ο Κάπα Αλφα Ταφ 4219 και την ξαναπήρε.
12: Καστοριά.
13: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
6: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
0: Α στους 104,7.

0: 104,7.
1: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop.
1: Mix με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM
7: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Αλφα FM
7: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
8: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
9: Λοιπόν, Στέλιο μου,
10: πάμε στη δεύτερη.
11: 6-4.
12: Είμαστε έτοιμοι.
10: Ήτανε νύχτα.
9: Άμα.
10: Ψιλόβρεχε.
9: Άμα.
10: Ακούς.
9: Εσύ όποτε κάνεις κάτι ψιλόβρεχε,
10: ρε,
9: φίλε.
10: Τι γίνεται.
11: Αντίξω συνθήκες. Εσύ και το Super Puma.
10: Είμαστε πάλι εκεί, βλέπουμε τηλεόραση και μάλιστα είχε, θα ήταν έτοιμο να βάλει και μπάλα. Και χτυπάει το κουδούνι. Ποιος είναι? Μπιπ. Ο αδερφός. Και ο αδερφός είναι μούτρο τώρα, μεγάλο μούτρο.
9: Ζώρικος.
10: Θα γινότανε μάχη. Εγώ εντωμεταξύ έχω πάρει τα ρούχα, μου λέει στην ντουλάπα. Και κρατάω τα ρούχα και έχω μπει μες στην ντουλάπα.
9: Εσύ με το πάγκο και σκοτώνει, έπαιρνε ρούχα.
12: Τα ρούχα και στην ντουλάπα.
9: Εσύ είμαι σίγουρος ότι και στο σπίτι που μένεις, άμα χτυπήσεις τον κουδούνι, στην ντουλάπα θα μπεις.
10: Ναι. Γρηγόρη, τι έπαθα τότε. Τρέμανε τα πόδια μου. Ο αδερφός έκατσε κανένα δεκάλεπτο μέσα. Ούτε στον εχθρό σου αυτά, Γρηγόρη.
12: Ούτε στον εχθρό σου.
9: Να σου πω τώρα, τώρα στέλνει η ζωή σου, πώς είναι τώρα, τώρα αυτά τα χρόνια έτσι, τώρα που μεγάλωσες. Με τόσες ντουλάπες που ξέρεις, θα με...
11: Τις ξέρει μέσα έξω.
12: Κασώματα ντουλάπες.
11: Καπλαμάδες και τέτοια, τα αναγνωρίζεις με μια ματιά.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας, αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Α στους 104,7.

0: Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
1: Είμαι η Αναστασία και ακούτε Θέμη Κωνσταντίνου. Non-stop mix.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς,

χορεύα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα τελευταία λόγια του παππού μου.
5: Ποια?
4: Την κρατάς καλά τη σκάλα, Ζαχάρ!
6: Και ο παππούς έπεσε.
4: Διαβάζω το πέρα στο Facebook, έχει γράψει άλλη. It's complicated.
5: Ναι.
4: Complicated, ρε φίλε, it's complicated. Γράψει αν είσαι στη Νέα Υόρκη, να πούμε. Η τύπησα την ξέρω, μένει στο Μπρουνάζι.
5: Και
4: θα πρέπει να γράψει, έρχεται μου, ξέρει και φεύγει.
2: 104 κιλικά. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.

0: 104,7.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Εγώ που βλέπω τώρα ένα άρθρο πώς να περιπέτειωσε τα φρύδια σου σαν άντρας.
3: Βγάζει τα φρύδια σου.
2: Αφού τα βγάζετε.
3: Εγώ βγάζω τα φρύδια μου.
2: Εδώ, παλιά σου ένα φρύδι.
4: Πολύ μου τι έχουν βάλει.
2: Παλιά έχει ένα φρύδι, δεν θα το ξεχάσω τη μέρα που ήρθε. Σιδηρόδρομο.
4: Όχι,
3: αυτό δεν είναι κακό στη μέση λίγο να τα βγάλει για να μην είναι έτσι.
2: Δεν ήταν ενωμένα τα φρύδια μου, παιδιά. Τι λέτε τώρα.
5: Ένα φρύδι.
4: Όχι, όχι. Α, μια φορά είχαμε κάνει καιρή στην πλάτη μα.
2: Νάτα.
4: Εγώ του το είχα προτείνει.
3: Εντάξει.
2: Δεν θυμάστε την παραλία που ξάπλωνε στη Ρόδα και περνούσαμε πάνω του και λέγαμε σκούπε στα πόδια και πέρασε.
3: Αυτό και έχω κάνει στην τέτα ένα πεντικιούρ.
2: Να τα βγαίνουν σιγά σιγά.
4: Καλά, γιατί δεν λε την αλήθεια.
2: Πες και
4: στο σπίτι ερχόταν.
3: Και στο σπίτι.
2: Τέτα να σ' άφησε να φύγει. Με ένα πεντικιούρ από κλειδί.
3: Μια χαρά είναι παραγγελία. Λεβεντιά είναι τούσου.
2: Ευχαριστώ Γρηγόρη.
3: Πραγματικά είσαι λεβεντιά. Δεν το λέω ψέματα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Πολλοί άντρε θα βγάζουν τα βρύδια του.
2: Ούτε καν.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: 104,7. 104,7.
7: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
9: Πυροβολάει.
8: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Να περιγράψετε την άβολη στιγμή στην οποία ο σύντροφος ή η συντρόφισσά σας κορύφωσε με έναν περίεργο τρόπο.
6: Δεν ξέρω τι συνέβαινε και όταν στην κορύφωση είχε ένα παρατεταμένο αλφα. Πολύ παρατεταμένο.
7: Πόση ώρα δηλαδή?
6: Δηλαδή τελείωνα, σκουπιζόμουν και το α μπορεί να συνέχιζε κιόλας.
7: Πολύ λεπτομέρεια αδερφέ μου.
8: Στείλε πετσέτες τώρα στον Κωστά.
7: Μια πετσέτα σώματος. Να την έχεις εκεί δίπλα να κάνεις δουλίτσα.
9: Ένας γείτονας λέει όταν αυτό έλεγε μωρό μου, μωρό μου, μωρό μου, και όταν τελείωνα έλεγε αγάπη μου.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.

Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Παρακαλώ.
6: Έλα, Γιωργάκη, παιδί μου, καλημέρα. Ο Νίκος Σαλβατζής, δεν σε πήρε ο Βασιλιάδης τηλέφωνο?
5: Όχι.
6: Πήρα το τηλέφωνο σου από το Βασιλιάδη, από το Βολκάνο στην Πάτρα,
5: Ναι.
6: Είμαι ο μάνατζερ του Νίκου του Κονομόπουλου.
5: Ναι.
6: Ναι, ήμουν στο καμαρίνι μαζί με τον Νικόλα που είχαμε κατέβει για το live τότε. Είχατε βγάλει μια φωτογραφία.
5: Ναι.
6: Ήθελα να σου κάνω μια πρόταση με τον Νικόλα. Το συζητήσαμε και θέλει και πολύ αυτό, ρε παιδί μου. Θα σε ενδιαφέρε να παίξει στο καινούριο το τραγούδι του Νικόλα τώρα που θα το κάνουμε κλιπάκι?
5: Τι να κάνω εγώ, Δράκο?
6: Κοίταξε, Δράκο μου, τώρα εσύ είσαι και ωραίο παιδί, είσαι καλοβαλμένο. Είπαμε κιόλας, ρε παιδί μου, ξέρεις τι θέλουμε, να αποφύγουμε τώρα γνωστούς παλιάρες, το ένα τ' άλλο, ρε παιδί μου, μας προτείνει τώρα. Έχω και εδώ το Χάρη του Σιαννίδη που μου τρέχει διάφορα πράγματα.
5: Εγώ, Αντράκο μου, και να δεν γίνεται. Είμαστε στο πρωί, είμαστε εδώ, δουλεύω. Και να θέλω, δεν γίνεται να φύγω.
6: Εμείς θα κατέβουμε τώρα στην Πάτρα για live. Δεν ξέρω, δεν έχουμε βγάλει αφήσεις ακόμα. Θα κάνουμε τύπου συναυλία, κατάλαβες. Όλο το story είναι ένα παιδί το οποίο έχει έρθει στο μαγαζί να διασκεδάσει. Πετυχαίνει εκεί πέρα την πρώην του. Και τα παίρνει, να πούμε, στο κρανίο, σπάει κάτι ποτήρια, τον ατάλο, γίνεται λίγο μανούρα, ξέρεις, το γυρίζουμε, μπαίνει.
5: Δικό μου θέλει δηλαδή.
6: Τέλος πάντων, δεν σε ενδιαφέρει, μη σε απασχολώ, έτσι.
5: Όχι, Αντράκο μου.
6: Εντάξει, άμα.
7: Θα γίνει Κυριακή.
6: Και την Κυριακή δουλεύεις, παιδί μου, τώρα.
5: Μια Κυριακή έχω εγώ, να μην κάτσω.
6: Δεν μπορείς καθόλου Κυριακή.
5: Καθόλου, ρε Αντράκο.
6: Α, Αντράκο, καλά, με βρίσκεσαι, Αντράκο. Άντε καλέ. Άσε τα διάλε πρωί-πρωί, Αντράκο. Να σου πω, ψάχνουμε και κανένα παιδί, αν μπορεί να τραγουδήσει κιόλα. Ξέρει κανένα εκεί πέρα κάτω, γιατί όλου του ίδιου και του ίδιου έχετε και εσύ εκεί. Σαν τη Θεσσαλονίκη πια, έχουμε κουραστεί. Εσύ είμαι τραγουδά. Γιατί σε βλέπω εδώ πέρα, καλά είσαι. Μα σε βλέπω και λίγο το βρατισμένο ψηλό εδώ. Αυτά που δουλεύει καλέ και έχει τέτοια μούσκουλα.
5: Άμα πω και φύγω από το μαγαζί μέρα που πρέπει, ο πατέρα μου θα βγάλει και θα κυνηγάει μαζί με εμένα και εσάς.
6: Εμένας με κυνηγάει, καλέ, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Τον Νίκο να μην κυνηγήσει.
5: Ωραία, θα μας πηδήσει όλους μαζί ότι
6: σου λέω. Θα μπω εγώ μπροστά σε αυτό. Πάει το όλοι πίσω. Μη στεναχωριέστε, θα τα πάω όλα εγώ, όλα σε μένα. Άμα είναι για τέτοια θα πάω εγώ. Εσείς μακριά, μακριά. Μήπως θα μας πεις κανένα ρεφρέν έτσι να σε ακούσουμε. Μήπως πάρουμε σένα φωτογραφία.
5: Δεν μπορώ, άμα την Παναγία, άμα ήμουν ελεύθερος θα τα έκανα όλα.
6: Τι είσαι γίνει. Παντρεμένος είσαι, συγγνώμη.
5: Όχι μόνο παλιόπαιδο και εσύ.
6: Παλιόπαιδο, καλέ. Παλιαλίτη, με έχεις τρελάνει σατανά σήμερα. Άντρακλα παλιόπαιδο, αυτό με έχεις πεθάνει. Λοιπόν, σου ξαναδίνω εδώ πέρα το πατέρατζερ, εδώ που είναι, γιατί εγώ είμαι μάνατζερ. Ξέρεις τι ήθελα να πω. Να σου... Εσύ καλά δεν έχεις την αδερφή τη Λίνα. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι λέει η Λίνα ότι σε αγαπάει πάρα πολύ περισσότερο από τον καθένα και ότι θα έκανε το πιο απίθανο για αυτόν. Είσαι η ζωή της όλη και κάθε φορά που βλέπει το χαμόγελό σου γελάει με την ψυχή της. Χρόνια πολλά. Πείτε τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι από τη Λίνα το email και από τον Σφαίρα! Γρηγόρης Αρναούτος και ο Γιώργος Λιανός σου κάνανε φάρσα, φίλε.
8: Μα τι γίνεται?
6: Ίδια μέρα γενέθλια έχουμε. Αντράκο μου, ίδια μέρα γενέθλια έχουμε.
5: 23. Τι να κάνουμε.
8: Τι να κάνει ο Αντράκος μας.
5: Ευχαριστώ πολύ.
6: Να σε καλά, Αντράκο.
8: Καλημέρα, Αντράκο.
5: Καλή σας μέρα.
6: Να σε καλά.
8: Άντε, άντε, άντε, γεια.
6: Γεια σου, Αντράκο, γεια σου, γεια.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
10: 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε